όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

τα αληθινά. Αυτά δεν χάνονται έτσι απλά. Σ' αγαπάω ακόμα. Ξέχασες, είμαι ο άνθρωπός σου. Μόνο εγώ άναψα το φως σου. Έβρισα τον άδικο εαυτό σου. Και έμεινα ισόβια δικό σου.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι

την καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
6: Αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Ρία News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
14: Θα σε θυμηθώ
6: την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15

0: together and drive that funky soul. Get up, get yourself together and drive your funky soul.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, τη μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, η ώρα είναι 8:24 πρώτα λεπτά. Να πω ότι έχετε βγει έξω? Όχι, δεν έχετε βγει ακόμα για να κάνετε τις δουλειές σας. Βέβαια υπάρχουν οι γνωστοί έτσι, πρωινοί, οι οποίοι ήδη παίρνουν το καφεδάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους εδώ γύρω-γύρω, στην πλατεία Κολοκοτρώνιο που είμαστε κι εμείς. Οπότε καλημέρα σήμερα. Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο μπορεί να μας συμβεί μια Τετάρτη τον Ιούλιο και να εργαζόμαστε. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό πριν απ' όλα. Σήμερα 30 βαθμοί θερμοκρασία, με 4 μποφόρ δυτικό άνεμο και ασθενή βροχή. Από την εμπειρία μας, μάλλον καθόλου βροχή, γιατί και χθες, ενώ δρόσεσε, δεν έβρεξε στην Τρίπολη, τουλάχιστον όχι στη γειτονιά τη δική μου το απόγευμα. Δεν ξέρω τι έκανα αλλού. Γιατί όπως έχω πληροφορηθεί, μπορεί να βρέχει, ας πούμε, στην περιοχή του ΔΑΚ, αλλά να μην βρέχει στο κέντρο. Συμβαίνει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο καιρός είναι αρκετά δροσερός. Αύριο 5η 9 Ιουλίου, 32 βαθμοί με 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους και πάλι ασθενής βροχή, έτσι το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την Παρασκευή 32 βαθμοί και συννεφιές. Από ό,τι βλέπω εδώ, το Σάββατο μπορεί να μας τα χαλάσει ο καιρός λιγάκι, είναι σήμερα απόγευμα. Από την Κυριακή όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 34 εδώ στην Τρίπολη. Καταλαβαίνετε, 34 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά, να πούμε χρόνια πολλά. Είναι Προκόπης, μπράβο, ναι, μπράβο Γιώργο. Θα τον λέω καζαμία. Δύο φορές ακόμα να μου πει σωστά. Πάκης. Ο Πάκης. Χρόνια πολλά στον κύριο Παυλόπουλο, βεβαίως. Άλλον Προκόπη δεν νομίζω ότι ξέρω, εκτός από τα στρουμφάκια τον Προκόπη. Αυτόν που. Ναι. Είναι λοιπόν όντως του Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Τιμάται η μνήμη από την εκκλησία μας σήμερα. Και του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου. Χρόνια πολλά στη Φιλιό, που δεν τη λένε Τριανταφίλη. Και τη Φιλιό που τη λένε Θεοφιλίτσα. Θεοφιλία. Και στον Προκόπη και στην Προκοπία. Να έχουμε προκοπή στη ζωή μας. Από ό,τι τα κόβω εδώ τα πράγματα. Ξέρω εγώ μάλλον κομμάτια ανεπρόκοπους μας βλέπω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε στην Ελλάδα και στον κόσμο πριν από πολλά ή όχι τόσα πολλά χρόνια. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας σαν σήμερα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος, άνευ φοράς, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης, επίδοση 3.37. Λοιπόν, το 1921 ο ελληνικός στρατός σημείωσε μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και ξεκίνησε την πρόλασή του προς την Άγκυρα και μετά ήρθε το τέλος. Το 1963 οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τότε αποστέλει επιστολή στο λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Ξεκίνησαν να έχουν πολύ κακές σχέσεις ο Γεώργιος Παπανδρέου με τα ανάκτορα και Ιουλιανά, Αποστασία κλπ. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επέτρεψε σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Imagine that. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σεμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπέγραψαν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο του Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση

ένταση στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκάλεσε αντιδράσεις από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, ακόμα και από τα μέλη του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις. Έχουμε 2026, πολλά χρόνια αργότερα γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λιγάκι προσπάθησαν εκεί να χρυσώσουν τον Ερντογάν, δεν του έταξαν ακριβώς, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι το εξής. Και τότε και τώρα και σε 100 χρόνια και σε 200 από τώρα και μάλλον μέχρι να πέσει ένας μετεωρίτης και να μας βγάλει από τη μιζέρια μας εδώ σε αυτό τον πλανήτη, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι η Ελλάδα με την Τουρκία να μην τα πηγαίνουν καλά, να εξοπλίζονται. Έτσι, να υπάρχει το Αιγαίο στη μέση, να γίνεται παιχνίδι και να έχουν οι ειδήσεις να παίξουν και κάτι άλλο. Φυσικά όχι τα σημαντικά ζητήματα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι το 40 λεπτό της συμφοράς, εγώ έτσι το λέω. Τα ελληνοτουρκικά πρώτο πλάνο σε όλες τις πρωινές εκπομπές με αναλύσεις ηλιθιότητας. Γιατί έπιασε ο Ερντογάν τον Τραμπ από τον μπράτσο, τον έχετε δει καλά. Τον Ερντογάν είναι τι να κάνει ο κρύος του παγωμένου. Έχει τον Τραμπ ένα γέρο άνθρωπο, τον Ερντογάν έναν πιο ταλαιπωρημένο και γέρο άνθρωπο. Και εδώ αναρωτιέσαι, του πιάνει τον μπράτσο κάποια στιγμή και λέω εντάξει, άμα πέσει ο Ρετζέπ, θα πέσει και ο Δονάλδος. Δηλαδή τι να κάνει ο κρύος του παγωμένου εδώ. Υπερήλικοι άνθρωποι οι οποίοι τι κάνουν, παίζουν τις μοίρες του κόσμου στα χέρια τους. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και εντάξει, η έχθρα είναι επιβάλλεται ανάμεσα σε δύο χώρες. Λοιπόν, ο Άρθουρ Εύανς, 1851, γεννήθηκε σαν σήμερα και δεν μπορώ φυσικά να το ξεχάσω. Ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού, έτσι, το ανάκτορο. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου γεννήθηκε σαν σήμερα, ούτε αυτόν μπορούμε να τον ξεχάσουμε, αν και τον έχουν ψιλοξεχάσει εδώ οι συμπατριώτες του. Αρκάς πολιτικός, όλη η ζωή του ήταν προσιλωμένη στη δημοκρατία και στις πολιτικές του αρχές. Εξαιρετική προσωπικότητα, διαβάστε για αυτόν, δεν θα χάσετε. Το 1934 ο Ανδρέας Λεντάκης, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Και σαν σήμερα το 1822 πέθανε ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής, Προμηθέας λιόμενος, ένα από τα έργα του. Και το 1967 η Vivian Leigh, Βρετανίδα ηθοποιός, Όσα παίρνει ο άνεμος, Λεωφορείων ο πόθος. Πού να ξέρετε εσείς οι νεότεροι τι ήταν η Vivian Leigh? Τι να σας κάνω, είναι που δεν σας αρέσουν και τα ασπρόμαυρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Αρκαδία 938, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, εδώ στην πρωινή μας εκπομπή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. 8 Ιουλίου 2026, 8:42 πρώτα λεπτά, ημέρα Τετάρτη. Να δούμε πόσο καλή θα είναι και αυτή η ημέρα. Λοιπόν, στις 26 Μαρτίου του 2024, καταλαβαίνετε ότι για τη μνήμη χρυσόψαρου που έχουμε εμείς, είναι πολύ μακριά αυτή η ημερομηνία. Λοιπόν, εκεί το Μάρτιο του 2024, εν πάση περιπτώσει, έγινε μία επιστημονική εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα το σύμπλεγμα των γεφυρών στην Καρίτενα, το πρόβλημα των διαβρώσεων, η άμεση κίνδυνη, η ενδεδειγμένη λύση, με τη συμμετοχή κορυφαίων ειδικών. Έγινε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Σε αυτή την εκδήλωση μίλησε ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Στάσιος με θέμα συμπερασματική εισήγηση προς δόξαν της Αρκαδίας. Έλαβε μέρος ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Μανώλης Κορές, γνωστός από το έργο του για την αναστήλωση της Ακρόπολης. Έτσι, μίλησε ο χημικός μηχανικός Δ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου των Καρυτινών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με θέμα παθογένειες νέας γέφυρας άμεση κίνδυνη. Μιλάμε για τη γέφυρα του Αλφίου στην Καρίτενα, έτσι, η οποία υπάρχει 63 χρόνια, τώρα εσείως 65, και δεν έχει γίνει καμία συντήρηση σε αυτή τη γέφυρα. Η αρχιτέκτον Ιουλία Βομπύρη, επικεφαλής ομάδας μελέτης αναστήλωσης βυζαντινής γέφυρας, γιατί υπάρχει από κάτω και μια βυζαντινή γέφυρα, το γνωστό εκκλησάκι με το πεντοχίλιαρο, ξέρετε, μνημείο βυζαντινό. Παρουσίαση στοιχείων από την ολοκληρωμένη μελέτη πλήρους αναστήλωσης της βυζαντινής γέφυρας του Αλφίου στην Καρίτενα. Και μετά το πέρας των ομιλίων ακολούθησε συζήτηση. Λοιπόν, η γέφυρα της Καρίτενας παρουσιάζει απίστευτα πολλά προβλήματα. Έχει κριθεί μη ασφαλής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Αδαμόπουλος του Κοινών Καρυτινών είχε μιλήσει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Και κρίνεται επικίνδυνη. Κρίνεται επικίνδυνη. Τι έγινε από το 2024 μέχρι σήμερα για τη γέφυρα της Καρίτενας? Τίποτα. Έτσι. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει επισημάνει σαφώς τα σοβαρά προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα της Καρίτενας, η οποία κατασκευάστηκε το 1961, πάνω ακριβώς από το ιστορικό μεσαιωνικό γεφύρι του 15ου αιώνα. Η γέφυρα αποτελεί κίνδυνο για τους οδηγούς και απειλεί και το υποκείμενο βυζαντινό μνημείο, γιατί αν καταρρεύσει καλά πρώτα απ' όλα οι ανθρώπινες ζωές και μετά τα μνημεία, το έχουμε καταλάβει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το ΤΕΕ έχει αναδείξει την ανάγκη συντήρησης και διάσωσης των ιστορικών γεφυριών, έτσι για το... και έχουν δρομολογηθεί μελέτες αποτύπωσης για την προστασία του μεσαιωνικού μνημείου. Αυτά διαβάζουμε. Έγινε ερώτηση στη Βουλή για τη μεσαιωνική γέφυρα της Καρίτενας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης το 2025 απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι έχει ζητηθεί από τον αναπτυξιακό οργανισμό, τρεχαγύρευε, μελέτη για τη θετική επάρκεια της γέφυρας και στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες για τη γέφυρα και έχει γίνει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρειάζεται να γίνει νέα μελέτη μόνο για επισκευές, γιατί η παλιά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτό τώρα ήταν η απάντηση σε ερώτηση του Νίκου Κουτουμάνου, επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης, που αφορούσε τη γέφυρα της Καρίτενας. Τι έχει γίνει από το 2025 μέχρι σήμερα? Τίποτα. Θα μου πείτε, ελάτε τώρα, 2026 σήμερα. Να έχουμε 2026 και σήμερα στο Επιμελητήριο Αθηνών στις 11:30 το πρωί θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα το οποίο είναι χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αντικείμενο την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών και την παρακολούθηση οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών. Έτσι, το έργο Έξυπνες Γέφυρες. Τι είναι το έργο Έξυπνες Γέφυρες? Το έργο Έξυπνες Γέφυρες εισάγει νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση των τεχνικών υποδομών, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που αφορούν οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες. Κοινώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο κόστησε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, τόσο είναι το κόστος του. Θα τοποθετήσουν αισθητήρες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Θα μας τα εξηγήσουν και οι καθηγητές. Αισθητήρες και τεχνολογίες αιχμής, τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά τα αγαπημένα τα τελευταία. Λοιπόν, για να στις γέφυρες της Ελλάδας, για να μετράμε δεδομένα και να ξέρουμε πότε μια γέφυρα είναι επικίνδυνη. Για τη γέφυρα του Αλφίου που ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνη,
ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, εκεί πάνε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα προγράμματα. Όχι ότι δεν είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι συμβαίνει με τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ας πούμε. Έτσι, είναι χρήσιμο να ξέρουμε. Τι συμβαίνει με άλλες γέφυρες, πολλές γέφυρες στην Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν για να διαπιστωθούν όταν μπορούν, εύκολα φαντάζομαι, μηχανικοί να ελέγχουν τι γίνεται, τι συμβαίνει, αν είχαμε, να πηγαίνουν και να ελέγχουν την κατάσταση και μετά να χρηματοδοτούνται τα έργα για την αποκατάσταση ή το γκρέμισμα, γιατί εδώ πέρα είχαν προτείνει ακόμα και το γκρέμισμα της συγκεκριμένης γέφυρας, ακόμα και να τον γκρεμίσουν το γεφύρι και να φτιάξουν ένα άλλο. Γιατί αν συμβεί κάτι θα είναι πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, με τα λόγια, πώς το λέει, φτιάνει η κόρη η ανόγια, δεν ξέρω τι, φαντάζομαι ότι θα πάνε σήμερα όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες, θα πάνε εκεί, θα μιλήσουν, θα φωτογραφηθούν. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς οι οποίοι είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου θα εμφανιστεί για να μιλήσει για τη γέφυρα της Καρίτανας και τον κίνδυνο που είναι άμεσος, είναι εδώ στην περιοχή μας. Και οι έξυπνες γέφυρες, εντάξει, ας γίνουν έξυπνες και οι γέφυρες, αρκεί να μην είναι επικίνδυνες οι γέφυρες. Και εδώ έχουμε επικίνδυνη γέφυρα και περί άλλα τη ρβάζουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χρηματοδοτήσεις που δίνει και το ΤΕΕ και η Περιφέρεια, το Υπουργείο και γενικώς.

Φίλες και φίλοι, σήμερα στην Τρίπολη θα έχουμε μια πιο χρήσιμη εκδήλωση από αυτή με τις χρήσιμες γέφυρες. Ξεκινάει στις 7 στο Πάρκο Φιλοδένδρων, 8, 9, 10 Ιουλίου, κραυγή για το περιβάλλον από τους επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, οι οποίοι διοργανώνουν την εκδήλωση. Κραυγή για το περιβάλλον, προφανώς. Έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας, συναυλίες, ομιλίες, συζητήσεις, προβολές ταινιών, παρουσίαση βιβλίου, εργαστήρι παιδικής ζωγραφικής, όλα αυτά από τους επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού, την εναλλακτική δράση, διαβάζω εδώ για ποιότητα ζωής, τη λέσχη εργαζομένων ανέργων και νεολαίας Τρίπολης Σπόρος και φυσικά το σύνδεσμο Φιλοδένδρων Τρίπολης. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, διοργανώνουν εκδηλώσεις με διαφορετικό θέμα κάθε φορά στο Πάρκο Φιλοδένδρων. Έτσι, αυτό το πάρκο έχει γίνει ένας φορέας πολιτισμού για την πόλη. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο. Θα γίνουν σήμερα τα εγκαίνια των εκθέσεων, όπως είπαμε στις 7. Στις 8 ξεκινά ομιλία με θέμα η καταστροφή του περιβάλλοντος από το Θανάση Χωματά, πολιτικό μηχανικό, δραστήριο μέλος του Συλλόγου Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων, ΣΑΟ. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Αυτοδιαχείριση και Επανάσταση» του καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, Andrés Ruggeri. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο Μάκης Σταύρου και το έχει εκδώσει η εναλλακτική δράση για ποιότητα ζωής. Και θα έχει και προβολή ταινίας «Τα όνειρα που μοιραζόμαστε». Την ταινία θα προλογίσει ο ιστορικός Μάκης Σταύρου. Την ταινία την παραχώρησε η σκηνοθέτης, έτσι, άρα επομένως είναι ναι, είναι η σκηνοθέτης, με την υποστήριξη της συλλογικότητας εναλλακτική δράση για ποιότητα ζωής, διαβάζω εδώ στο πρόγραμμα. Αύριο, 9 Εβδόμου, εκτός από την έκθεση ζωγραφικής και παιδικό εργαστήριο ζωγραφικής και όλα αυτά τα οποία θα συνεχίζονται, στις 8 θα έχει συναυλία με το μουσικό ντουέτο της Μέρης Τότσι και του Άκη Καραμπούλη. Τη Μέρη τη γνωρίζω, τον Άκη δεν τον γνωρίζω. Η Μέρη είναι ένα φοβερό κορίτσι, φοβερό κορίτσι. Και συναυλία με την Παυλίνα Κοκκόνη, επίσης φοβερό κορίτσι. 10 Εβδόμου, ομιλία με θέμα τις αρνητικές συνέπειες της πράσινης ενέργειας στις 8 και θα προβληθεί και η ταινία «Η σκοτεινή πλευρά της πράσινης ενέργειας». Πόσο οικολογική είναι πραγματικά η πράσινη ενέργεια, καθόλου, όταν έχουμε ένα σκασμό ΑΠΕ και για να έχουμε τα ωφέλη των ΑΠΕ αγοράζουμε περισσότερο φυσικό αέριο. Σε μια χώρα μάλιστα η οποία έχει επενδύσει το 100% της ενέργειάς της στο χρηματιστήριο. Πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα και έχουμε γεμίσει με αεολικά τα βουνά μας χωρίς προφανή λόγο. Έτσι, χωρίς λογική, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλα αυτά, 8, 9 και 10, να πάτε, να πάμε, να προβληματιστούμε και κυρίως να βρεθεί και ο κόσμος, έτσι, να συναντηθούν όλοι αυτοί οι φορείς. Γιατί και όχι μόνο οι φορείς και οι άνθρωποι, για να καταλάβουμε τι στον άνεμο συμβαίνει και στην Αρκαδία και τι κάνουμε παγκοσμίως. Έτσι. Σήμερα βέβαια στις 6 το απόγευμα θα έχουμε εδώ, θα είναι εδώ ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος θα έχει συναντήσεις για τη λειψιδρία στο Δήμο Τρίπολης. Όπως καταλαβαίνετε, οι κυβερνητικοί παράγοντες θα επισκέπτονται την Τρίπολη ένας κάθε εβδομάδα από ό,τι φαίνεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λειψιδρία, ναι, σοβαρό θέμα. Το θέμα είναι να μας εξηγήσει όμως και η κυβέρνηση τι σκέφτεται να κάνει με τις ΔΕΗΑ, γιατί καλή συγχώνευση και καλή εξυγίανση και καλά όλα, να μην χρωστάνε οι ΔΕΗΑ και τα λοιπά, σχεδιάζεται μια συγχώνευση και εδώ για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την Αθήνα, ας πούμε, για την ΕΙΔΑΠ. Θέλει και το Λουτράκι να ενσωματωθεί εκεί το νερό, αντιστέκονται οι κάτοικοι. Το πρόβλημα με την Αρκαδία και με την Πελοπόννησο γενικά είναι ότι κάθε τόπος, κάθε δήμος έχει τις δικές του ανάγκες. Αλλιώς είναι. Άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει η ΔΕΙΑ της Βόρειας Κοινουρίας, για παράδειγμα, και άλλα η δική μας. Και άλλα της Γορτινίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα τσουβαλιάσουμε όλα. Η κυβέρνηση πάει προς ένα τσουβάλιασμα και γενικώς βλέπω ότι μετά το ρεύμα, το επόμενο αγαθό, το οποίο δεν θα θεωρείται πια αγαθό, αλλά εμπορεύσιμο είδος, είναι το νερό. Με ψυχραιμία θα παρακολουθήσουμε το τι θα υποθεί εδώ και το τι θα γίνει. Αλλά κακά τα ψέματα, όλες αυτές οι επισκέψεις, άλλες έτσι αγωνίες εκφράζουν. Περισσότερο και λιγότερο φυσικά για το τι θα γίνει με το νερό. Ναι.

Φίλες και φίλοι, εκτός από το τριήμερο εκδηλώσεων, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε τα εγκαίνια των νέων γραφείων του ΚΚΕ στην Μεγαλόπολη, ώρα 7, λεωφόρου Ζέρβα 5, πρώτος όροφος. Θα μιλήσει η Βιβί Δάγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σήμερα στις 7 στη Μεγαλόπολη. Και έχουμε και κάτι ακόμα, στις 10, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στο Άστρος, διοργανώνει ο Πήγασος, έτσι, Γιάννης Νταβέλης, Γωγό Μουστόγιαννη, Παναγιώτης Σαρφάνης, Χρήστος Ρήγας, ο Πήγασος Θηρέας, μεγάλη μουσική βραδιά κτλ. Κτλ. Διασκέδαση και όλα μαζί. Και φυσικά στήριξη στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε 2 λεπτά μαζί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φορά, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Διαβάζω εδώ λοιπόν, τελευταίο επεισόδιο απόψε στη Γη της Ελιάς, ο γάμος, η εγκυμοσύνη και οι νεκροί. Τι τίτλος. Λοιπόν, μία λιγότερη από σήμερα, η σειρά που κατόρθωσε να κάνει κυμά το μυαλό όλων όσοι την παρακολουθούν και να αποχαζέψει χιλιάδες θεατές στη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ναι. Τελειώνει, δόξα τω Θεώ να πούμε, και είμαι σίγουρη ότι κάτι άλλο θα βρουν για να απασχοληθούν, κάτι πιο άθλιο, να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οικονομικά νέα. Οικονομικά νέα, διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη. Ταμείο ανάκαμψης, οι ενεργειακές ανακαινήσεις κόστησαν δισεκατομμύρια χωρίς να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Η Ελλάδα λοιπόν, λέει ο κύριος Κουκάκης, βρέθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων ωφελημένων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών, απορροφώντας σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω κακού σχεδιασμού, οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε περιορισμένα αποτελέσματα και αμφίβολη σχέση κόστους-οφέλους. Κοινώς, οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν θα αποδώσουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να αποδώσουν, ούτως ώστε να είμαστε ενεργειακά καλύτερα και να εξοικονομούμε ενέργεια. Παρά τα διαφορετικά μεγέθη των προγραμμάτων, Ελλάδα και Ιταλία, γιατί άραγε, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, έτσι, αντιμετώπισαν ένα κοινό πρόβλημα. Οι περισσότερες παρεμβάσεις δεν στόχευσαν σε βαθιές ενεργειακές ανακαινήσεις, που θα μπορούσαν να επιφέρουν εξοικονόμηση άνω του 60% στην κατανάλωση ενέργειας. Αντίθετα, οι πόροι κατευθύνθηκαν κυρίως σε ανακαινήσεις μέσης έντασης, οι οποίες αντιπροσώπευσαν το 83% του εκτιμόμενου κόστους των μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποπό! Λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τον κύριο Κουκάκη κινητοποιήθηκαν για την πράσινη μετάβαση των ευρωπαϊκών κατοικιών, αλλά ένα σημαντικό μέρος των πόρων κινδυνεύει να μην αποδώσει τα αναμενόμενα ενεργειακά ωφέλη εξαιτίας ενός σχεδιασμού που έδωσε προτεραιότητα στην ταχύτητα της απορρόφησης και όχι στη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αργότερα, για να φτάσουμε τους στόχους της εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να κάνουμε βαθύτερες παρεμβάσεις και πιο ουσιαστικές, και μαντέψτε, ποιος θα τις πληρώσει? Ταμείο Ανάκαμψης, ΙΟΚ, για να το πω τουρκικά. Οπότε ναι, θα έχουμε πρόβλημα, γιατί αυτά τα προγράμματα, όταν η διαχείρισή τους γίνεται έτσι όπως γίνεται εδώ και με καθυστερήσεις πολύ σημαντικές, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι στόχευση έχει με τόσα χρήματα τα οποία δίνει, ενώ ξέρει τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Έχουμε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Είναι αλήθεια και αυτό, γιατί έτσι. Και τι έχουμε? Έχουμε και ιστορίες για αγρίους από την Τουρκία. Λοιπόν, φαντάζομαι θα είδατε χθες, Θεέ μου, πόση ενέργεια σπαταλάμε για να υποδεχθούμε, λέω εγώ τώρα, γιατί και εδώ τα ίδια θα γίνονταν, μπορεί και χειρότερα, για να υποδεχθεί μια χώρα τον Δονάλδο, τον Τραμπ. Πόση ενέργεια σπαταλιέται. Κυρίως αυτό το οποίο σκέφτομαι, και είναι αυτό το οποίο με κάνει να φρύτω, όταν υποδεχόμαστε έναν επίσημο προσκεκλημένο και στην Αθήνα και σε άλλες χώρες του πλανήτη, όταν αυτό το πράγμα του να σταματάει η κυκλοφορία και να με τις ώρες να μην μπορείς να κυκλοφορείς και να πας στη δουλειά σου ως πολίτης της χώρας σου και της πόλης σου, για να περάσει η πομπή, για να αποδοθούν οι τιμές, για. Λοιπόν, σπαταλήθηκε τόση ενέργεια. Εδώ διαβάζω στην Εφημερίδα των Συντακτών, Σύνοδος ΝΑΤΟ στα μέτρα της Τουρκίας. Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Άγκυρας ήταν η Σύνοδος, λέει, που ξεκίνησε χθες, και η Τουρκία μπαίνει ξανά στην κούρσα των εξοπλισμών. Αν θέλουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, όπως έλεγα και το πρωί-πρωί, γιατί σαν σήμερα πάλι το 1997 είχαμε μια Σύνοδο του ΝΑΤΟ και ο Σιμίτης εκεί, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο, να πουλάει όπλα θέλει, παιδιά. Ούτε θα χαλάσει τις καρδιές του με τον Ερντογάν επειδή η Αθήνα είναι φίλη μας. Και όπως είπε χθες, δεν επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους μας. Και όπως είπε, θα έρθουν οι κυρώσεις κάτσα κατά της Άγκυρας. Έτσι.
και ενδεχομένως ίσως θα δούμε. Βέβαια ο Ερντογάν περίμενε για κάτι, μια δέσμευση, κάτι πιο συγκεκριμένο από τον Τραμπ, καθώς είχε υποσχεθεί την πόλη στον F-35, να παρακαλάς να σου δώσουν F-35, να παρακαλάς να χρεωθείς για να αγοράσεις F-35, έτσι, εδώ φτάσαμε. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχουν προβλήματα άλλα, δεν υπάρχουν υποδομές, όχι, αρκεί να δουλεύει η πολεμική βιομηχανία. Αυτό ήταν. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ψύχρεμη, φυσικά πάντα ψύχρεμη, είναι cool. Είναι cool εδώ πέρα, δεν πειράζει. Ακριβώς. Είναι cool η ελληνική κυβέρνηση, είμαστε ταπεί και ψύχρεμοι, αλλά τουλάχιστον είμαστε ψύχρεμοι. Ποντάρει η Ελλάδα στις αντιρρήσεις που έχει εκφράσει για το θέμα το Ισραήλ, έτσι. Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Πολύ ωραία. Τα πρώτα θα έρθουν τον Νοέμβριο του 29 και θα εγκατασταθούν στην Ανδραβίδα, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και είπε, δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη. Γενικά, κύριε Μαρινάκη μου, δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τίποτα εδώ. Δεν είναι δουλειά των κομμάτων της αντιπολίτευσης να ασχολούνται με τις υποκλοπές. Δεν είναι δουλειά να ασχολούμαστε με τα τέμπη. Δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων να αναφέρονται σε αυτές τις μηνύσεις για τις υποκλοπές. Δεν το είδαμε πουθενά σε κυβερνητικά μέσα. Δηλαδή, έχει πολύ πλάκα αυτό. Χθες κατατέθηκε αγωγή μαμούθ για τις υποκλοπές. Ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ κατά της Συντελέξα και 13 φυσικών προσώπων. Κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας. Και ο Σαμαράς επίσης ζήτησε να βγει από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών. Γιατί τώρα ο Σαμαράς? Ξέρω εγώ. Γιατί τώρα? Είναι σαν να λες σε μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί βιασμό, γιατί μίλησες τώρα? Εντάξει. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει κάποιος λόγος. Και τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Αλλά. Εδώ και 2 μήνες, λέει, ο Ευάγγελος Μπακέλας, ο νέος αγγελέας του Αρείου Πάγου, που διαδέχτηκε τον κύριο Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι και την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ υπήρχε μια σχετική απόφαση από ένα πρωτοδικείο. Λοιπόν, την έβαλε στο σιρτάρι γιατί θεώρησε ότι επειδή παρακολουθούσαν τον Λάκη Λαζόπουλο, δεν μπορεί τώρα να μιλάμε για σοβαρή κατάσταση. Πάνω κάτω η κατάσταση αυτή ήταν, έτσι, όπως σας την περιγράφω. Ο κύριος Μπακέλας λοιπόν είναι νέος αγγελέας του Αρείου Πάγου, διαδέχτηκε τον κύριο Τζαβέλα, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα για να διερευνήσει την αίτηση ανάσυρσης της υπόθεσης υπό το Χρήστο Σπρίτζη, παρά το γεγονός ότι εισφέρθηκαν νέα στοιχεία και αποδεικτικό υλικό. Και έχει περάσει και ένας μήνας από το αντίστοιχο αίτημα του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, και ο κύριος Μπακέλας έχει στα χέρια του και την καυτή πατάτα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, της προσφυγής του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά. Είμαστε θύματα μιας ιδιότυπης κατάστασης ομοιρίας, η οποία δεδομένων των συνθήκων θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Δεδομένου το ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας, αναφέρουν οι ενάγοντες στην αγωγή. Ο Θανάσης Κουκάκης έχει προσφύγει. Η Artemis Mary Seaford, πρώην στέλεχος της ΜΕΤΑ με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας, το τηλέφωνο της οποίας είχε παγιδευτεί με Predator από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του 2021, ενώ την ίδια ώρα είχε αρθεί το τηλεφωνικό της απόρριτο και από την ΕΙΠ. Η Αντωνία Πρίμπα, δικηγόρος και συνεργάτης του πρώην Ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, έγινε στόχος του λογισμικού 3 μέρες μετά την άρση τηλεφωνικού απορρίτου των επικοινωνιών της από την ΕΙΠ. Καταλαβαίνετε. Πρώτα η ΕΙΠ έκανε άρση τηλεφωνικού απορρίτου και μετά το Predator αναλάμβανε δουλειά. Ο Ιωάννης Φιτίλης, δικηγόρος, και το δικό του τηλέφωνο μολύνθηκε 3 ημέρες αφότου είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών του, μαντέψτε από ποιον, από την ΕΙΠ. Η οποία ΕΙΠ, πού ήταν? Στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ποιος ήταν υπεύθυνος του γραφείου Πρωθυπουργού? Ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ανιψιός του Μητσοτάκη. Τι έκανε ο Μητσοτάκης πριν απ' όλα το 2019, πριν απ' όλα πήρε την ΕΙΠ στο γραφείο του? Τι να κάνουνε πια, να φωνάξουνε, τι να κάνουνε αυτοί οι άνθρωποι? Πινελόπη Μινιάτη, επίσης, βιολόγος γενετίστρια, η οποία είχε διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και από το 2016 έως το Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η ίδια, χωρίς περιστροφές, μιλά για θέματα εθνικής ασφάλειας από την παρακολούθησή της. Η κυρία Μινιάτη σημειώνει ότι εξεπλάγει και απόρρισε από τη διπλή παρακολούθησή της, ιδιαίτερα λόγω της θέσης της, καθώς είχε συχνή επικοινωνία με την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελλάς, στελέχη διαφόρων διευθύνσεων της αστυνομίας, τον επικεφαλής αντιτρομοκρατικής, αλλά και με τους επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, στελέχη πρεσβειών όπως τον ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ. Και την παρακολουθούσαν. Η Αγγελική Ρούσου, στέλεχος της ΕΙΠ, η οποία από το 2015 στο 2018 είχε τη διοίκηση

συνεντεύξεις και συναντήσεις με ανώτατους πολιτικούς και διπλωματικούς αξιωματούχους της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούνταν. Αυτοί οι άνθρωποι και ανησυχούν γιατί αυτά τα οποία παραχθεί, το τι υλικό υπάρχει, προφανώς ανησυχούν οι άνθρωποι πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους και από ποιον, πέρα από το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά παράνομα όλα αυτά, και το εξαιρετικά, ναι, το ξέρω, δεν κολλάει, αλλά είναι παράνομα. Η αγωγή λοιπόν προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 7 Απριλίου του 2027, γιατί η δικαιοσύνη τρέχει. Αυτά. Έτσι, όλα καλά, όλα τρυφερά. Κατά τα λοιπά, εμείς ασχολούμαστε με το γιατί ο Ερντογάν έπιασε τον Τραμπ από τον μπράτσο. Όπως σας είπα, προφανώς ο εγωισμός του δεν του επιτρέπει να πάρει μπαστούνι, όπως όλοι οι γέροντες. Έτσι. Λοιπόν, και γιατί ο Τραμπ χαμογέλασε και τι ωραία, τι καλά που γίνονται αυτά τα πράγματα στην Τουρκία. Μια καλή είδηση, Κεφαλονιά. Ένα κορίτσι, ένα νέο κορίτσι, ένα παγωσόστρια, έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να είναι καλά το κορίτσι. Σοφία Κασπίρη, το όνομά της, για να τα ξέρουμε κι αυτά. Προσοχή. Κατά τα λοιπά, δεν ξέρω τι κατά... Κατά τα λοιπά πάμε στα τσίρκα. Λοιπόν, στο τσίρκο. ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Πολάκης απειλεί για άλλη μια φορά το Φάμελο μαζί με 16 βουλευτές, οι οποίοι λένε ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν αν αλλάξει γραμμή. Ο Πολάκης θέλει να... έχει θέσει θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα θέσει θέμα Μομφής για το Φάμελο στην Κεντρική Επιτροπή ή απλώς θα ανακοινώσει την απόφασή του να διεκδικήσει στην αρχή του κόμματος. Ούδες γνωρίζει. Το βράδυ της Τρίτης, λέει, συνεδρίασε η ομάδα Παπά, λένε εδώ τα παιχνίδια εξουσίας. Οι πληροφορίες επιμένουν πως θα επιμείνει στην αλλαγή της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής με κύριο στόχο την κάδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θεωρεί άκερο το θέμα της πρότασης Μομφής, θεωρώντας όμως αυτονόητη την παρέτηση Φάμελου. Ενδιαφέρον έχει τι θα πράξει σε περίπτωση που ο Πολάκης καταθέσει πρόταση Μομφής εναντίον του Προέδρου του κόμματος. Εντάξει, η κατάσταση είναι au mon Dieu εκεί. Θα δούμε. Και

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
7: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
6: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
7: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
6: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
7: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Είμαστε στο τελευταίο μας μισάωρο, στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τετάρτη. Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, βεβαίως. Ελπίζουμε πολλοί από εσάς να κάνετε τις διακοπές σας. Ελπίζουμε όλοι όσοι μας ακούτε και όλοι όσοι δεν μας ακούτε, τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα αυτό το καλοκαίρι, με πανελλαδικές ή χωρίς, αλλά επειδή τα όνειρα δεν έχουν, πώς να το πω, τα όνειρα δεν είναι μονόπλευρα και ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε πάει η ζωή, πρέπει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Και αν τα όνειρά σου είναι να δουλέψεις και να διακριθείς στον τομέα του τουρισμού, τότε υπάρχει ο κατάλληλος τόπος και υπάρχει η κατάλληλη σχολή. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της οικονομίας μας. Απαιτείται να στελεχωθεί με επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο υψηλού επίπεδου. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Μάθετε περισσότερα στο lemondcollege.gr ή καλέστε στο 210-48-30-500 και εξασφαλίστε τη θέση σας.

Φίλες και φίλοι, συζητάγαμε πριν για τα του Ερντογάν, τα του Τραμπ και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Νίκος Χασαπόπουλος, παλιά καραβάνα του ρεπορτάζ, και όταν λέμε παλιά καραβάνα, ένας από τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους που είχα τη χαρά να γνωρίσω στη ζωή μου, εκεί στο Βήμα. Λοιπόν, έγραψε στο Mono News, στο Room 301, τα εξής πολύ ωραία. Για όσους έως τώρα νόμιζαν ότι ο Τραμπ θα ήταν καλύτερος από τον Biden. Προφανώς όχι. Όλοι γνωρίζαμε ότι ο Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης. Αλλά να φτάσει στο σημείο να δηλώνει, αγκαζέ παρακαλώ με τον Ερντογάν, που μάλλον είχε κάποιο κινητικό θέμα, ότι η Τουρκία είναι σπουδαίος σύμμαχος και ότι βοήθησε τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, κάτι δεν πάει καλά, όπως καταλαβαίνετε. Είτε δεν τον πληροφορούν όπως έπρεπε, ότι δηλαδή η Αθήνα και παραχώρησε τις βάσεις της, τα ξεχνάμε αυτά, και τον αέριο χώρο της για overflight αμερικανικών στρατιωτικών αεροπλάνων. Παρένθεση, το ίδιο έκανε και η Κύπρος, η οποία δέχθηκε και επίθεση από τη Χεζμπολάχ. Τα θυμάστε αυτά στην αρχή του πολέμου. Κλείνει παρένθεση. Και το 5% επί του ΑΕΠ κάλυψε για τις αμυντικές της δαπάνες και στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας με την Ουκρανία. Συγγνώμη. Ενώ ο σπουδαίος εντός εισαγωγικών και πιστός, πάλι εντός εισαγωγικών, σύμμαχος η Τουρκία, και με τη Χεζμπολάχ και με τη Χαμάς υποστήριζε και μιλούσε με τους μουλάδες του Ιράν και δεν επέβαλε ούτε ένα εμπάργκο στη Ρωσία και το σημαντικότερο, εξακολουθεί να έχει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400 στο εδαφός της και κάτω από του ΝΑΤΟ τις προϋποθέσεις και τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Όσον αφορά τους S-400, παρά τις πιέσεις που δέχεται, δεν τα επιστρέφει στη Ρωσία ή δεν το εγκαθιστά σε άλλη χώρα. Αλλά ο πλανητάρχης, με το που πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα με το ολοκένουργιο Air France One, Air Force One, δώρο των Σεΐχιδων του Κατάρ. Ένα παρόμοιο αεροπλάνο Boeing 747 δώρησαν οι Καταριανικές στον Ερντογάν, είδατε. Ορίστε. Τι νομίζετε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτι παραπάνω? Εκτός από πως τους κουνάνε χάντρες και τρέχουν, τους κουνάνε χρήμα και τρέχουν, και φυσικά τα συμφέροντα που είναι πίσω τους και τα συμφέροντα τα οποία τους πρόχνουν να λένε και να κάνουν αυτά που λένε και κάνουν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι κανένα? Ανδρίκελα είναι. Είναι πανίσχυροι άντρες οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία απόφαση? Τώρα δουλευόμαστε μετά από τόσα χρόνια μη πραγματικής δημοκρατίας στον κόσμο

Φίλες και φίλοι, είχαμε ματαιρή καταδίωξη στο Άργος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 8 Ιουλίου. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος στην περιοχή του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο. Επιχείρησε να εμβολήσει τα οχήματα, τα υπηρεσιακά των αστυνομικών και. Επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων αλλά και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία λέει κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, όπως διαβάζουμε εδώ στο δελτίο τύπου. Το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλησε και ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Άκου τώρα. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα να τραυματίσουν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει. Άμεσα κλήθηκε ασθενόφορο του ΕΚΑΒ κτλ. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αττικής και συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Και έχει ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Μάλιστα. Αυτά. Τι άλλο να πούμε. Αυτό νομίζω να είναι το δελτίο της. Αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, πάλι καλά θα πούμε εμείς και με τους απανοτούς εμβολισμούς. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω η αστυνομία τι ακριβώς ήθελε να κάνουν οι αστυνομικοί και πώς να σταματήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμβολήσει δύο φορές τα περιπολικά, επιχείρησε να πατήσει αστυνομικούς. Τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν για να μην συλληφθούν. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δουλειά τους δεν είναι.

Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, ο Άριος Πάγος είναι το the place to be τελευταία. Λοιπόν, μετά το Σαμαρά, ο οποίος πήγε και κατέθεσε αυτό που κατέθεσε για τις υποκλοπές, για τη διερεύνηση των υποκλοπών. Επισκέπτεται, λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρωί-πρωί σήμερα τον Άριο Πάγο για να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για πρωτοφανή σκανδαλώδη υπόθεση με εμπλοκή κυβερνήσεων και οικονομικών συμφερόντων. Αυτά λέει το δελτίο τύπου της Ελληνικής Λύσης. Κάτι περισσότερο δεν γνωρίζουμε, αλλά περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε. Εν τω μεταξύ, έχουμε δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Άγκυρα, που συνοψίζεται στη φράση «Οι σύμμαχοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ευαισθησίες όλων. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε αγκαλιάζω», κτλ. Κτλ. Τα λέει και του λέει Γαρμπή. Λοιπόν, τι έστειλε ο Πρωθυπουργός? Ένα σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών μελών. Να πούμε ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Και είπαμε ότι ναι, πρέπει. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ? Όχι, εντάξει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή πολέμου από την Τουρκία. Αυτό είναι αλήθεια. Το κάζους μπέλι δεν έχει έρθει. Σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Για το λόγο αυτό, όπως είπε, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το πνεύμα της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας. Υπενθυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πρωτίστως αμυντική συμμαχία. Τώρα, βέβαια, ο Τραμπ έχει πει 100 φορές ότι θα πρέπει η Ευρώπη να πληρώνει μόνη της τα αμυντικά της προγράμματα, ότι η Αμερική εξοδεύει πάρα πολλά λεφτά για να είναι νιώθει προστατευμένη η Ευρώπη και ΑΚΕΟΥ και τα λοιπά. Αλλά θα μου πείτε τι σημασία έχει, τι σημασία έχουν αυτά? Καμία σημασία δεν έχουν, παιδιά, η βιομηχανία να κινείται, τα συμφέροντα, είδατε εδώ, κυρώσεις στη Ρωσία, σωστή πλευρά της ιστορίας με την Ουκρανία, η ελληνική κυβέρνηση, μαγκές, τσαμπουκάδες κλπ. Αλλά Έλληνες εφοπλιστές κάνανε κανονικά τις δουλίτσες τους, χωρίς κυρώσεις, και όχι μόνο Έλληνες εφοπλιστές, προφανώς, γιατί το χρήμα δεν το σταματάει κανένας. Και όλα τα άλλα είναι, να μην το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου πρωί-πρωί, όχι, να μην το πω, αλλά είναι τις τελευταίες, δηλαδή είναι το σανό με το οποίο ταΐζουν τον καθένα ο οποίος παραμένει κολλημένος στις απόψεις του και στις θεωρίες του περί του πώς δουλεύει ο κόσμος, χωρίς να γνωρίζει φυσικά ότι μόνο το χρήμα κυβερνά. Οπότε ναι, οι εφοπλιστές μας κάνανε δουλειά με τους Ρώσους ωραιότατα, άλλοι εφοπλιστές σε άλλα κράτη κάνανε επίσης δουλειές με τους Ρώσους ωραιότατα. Όλα αυτά είναι φανταστικά. Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό θα πάει να μιλήσει ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω γιατί. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το σκάνδαλο θα πάει να καταγγείλει. Λοιπόν, και business as usual, γιατί μπορεί όλα να είναι έτσι, είναι πιο σύνθετα τα ζητήματα από ό,τι νομίζουμε εμείς, αλλά το χρήμα, όποια και να είναι η απάντηση, λέγαμε παλιά, όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Δυστυχώς, διαψευστήκαμε. Όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι το χρήμα. Follow the money. Άμα το ακολουθήσεις, θα το βρεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστώ που με ανέχετε. Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Να ακούσετε, να μείνετε εδώ στο Real FM. Έχουμε στο Ναρκά. Δεύτερη μέρα, Βρελές να γίνουμε Real FM. Και μπορεί. Δεύτερη μέρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, στον Αρκαδία είναι 38 βεβαίως. Έχουμε όμως σύνδεση με το Real FM. Έχουμε Σουλάρι 18 του μήνα έχει πανηγύρι, βεβαίως. Ναι. Το Σουλάρι 18 του μήνα έχει πανηγύρι. Καλημέρα στο Σουλάρι και στους Σουλαριώτες. Και στο Γιάννη, βεβαίως. Το Γιάννη από το Σουλάρι, γιατί μας στέλνει τις καλημέρες του. Τι γλυκό που είναι αυτό, λοιπόν. Τι γλυκό που είναι αυτό. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Κράνος, ζώνη ασφαλείας. Δεν σας τα λέω εγώ. Αναγκαία μέτρα είναι. Λοιπόν, και μείνετε εδώ. Έχουμε και ESC απ' έξω στις 12. Έχουμε και την αθλητική μας εκπομπή με τον Χρήστο Καρνέζη στις 2. Από εμάς, την αγάπη μας, ραντεβού, μάλλον αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης της Τρίπολης ανακοίνωσε τις ειδικότητες κατάρτισης αλλά και τον τρόπο εισαγωγής των αποφύτων λυκείων για το έτος 2026-27. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε κάθε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Παρουσία του Υπουργού κ. Παπασταύρου θα γίνει στις 6 το απόγευμα, παρουσίαση έργων αντιπλημμυρικού χαρακτήρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σχολιάζοντας την επίσκεψη του κ. Δένδια στην Τρίπολη, ο πρώην Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης έκανε λόγο για επικοινωνιακό σοου, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και ντροπιαστική τη στάση εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Τέσσερις νέες δράσεις δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ανακοινώθηκαν χθες. Αφορούν επιχειρήσεις στους Δήμους Μεγαλόπολης, Βορτινίας και Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Διακοπή υδροδότησης θα λάβει χώρα στην τοπική κοινότητα Σιλίμνας του Δήμου Τρίπολης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα. Ταυτοποιήθηκε ισορρός άνδρα που είχε βρεθεί νεκρός στις 7 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου. Επρόκειτο για Ουκρανό υπήκοο, ο οποίος αγνοείται από τις 2 Ιουνίου.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει σε φιλικά κατά την παραμονή του στην Ολλανδία τις Genk, Bernschot, Sparta Rotterdam και Deng Hang. Δείτε το ακριβές πρόγραμμα στο arcadiasports.gr. Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Αμανουηλίδη, ο οποίος ανακοινώθηκε ήδη από το Λεβαδιακό.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
4: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
7: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι?
12: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
10: Έλα, Βεργιάννα, έχει για μένα, για τον πατερούλι.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!
15: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: saw her. You saw your life as a series of complicated dance steps. Impossible to learn, they had to come naturally. Together you squirmed and wriggled, and I could only jerk along behind.
1: Περίμενε. Τηλεοπτικό θέαμα ήταν εξαιρετικό το χθεσινό.
2: Βέβαια.
1: Η έφηπη αυτή συνοδή, το αλαμπρατσέτο, η υποδοχή, η θερμή. Εγώ τον Ερντογάν δεν τον θυμάμαι και πολύ να γελάει.
2: Ναι.
1: Γενικά δεν τον ξέρω.
2: Εχθές
1: έλειωσε από τη χαρά του.
2: Ήταν
1: στην υποδοχή με το κόκκινο χαλί. Όχι κόκκινο, αυτό το γαλάζιο τρικουάζ.
2: Ναι, αυτό που έχουν εκεί, το αυτοκρατορικό. Το...
1: Η υποδοχή ήταν θερμή. Τον έπιασε αλαμπρατσέτο, τον βοήθησε.
2: Είναι την έρμη του Φονταρλάιεν, τη θυμάσαι που είναι όρθια.
1: Και έκανε.
2: Και αυτό ήταν ανέκφραστο δίπλα τη. Και κοιτούσε η Φονταρλάιεν την καρέκλα, την κοιτούσε, αλλά δεν έκανε. Έκανε καμία απόπειρα να καθίσει.
1: Αυτός
2: έχει αλλάξει ο Ερντογάν, δεν είναι αυτός. Είναι αυτός που παίρνει αλαμπρατσέτα το Μακρόν. Τον άλλον εκεί, το συγκινημένο, το Ρούτε. Αυτός όταν βλέπει.
1: Ο Ρούτε πάντα συγκινείται.
2: Ερντογάν είναι... και Τουρκία.
1: Συγκινείται και εύκολα. Συγκινείται
2: και τα δάκρυα κιόλας αυτός.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε. Ναι. Αλλά η εντυπωσιακή ήταν ο τρόπος που υποδέχθηκε τον Τραμπ. Δηλαδή τον πήρε τον άνθρωπο, τον κατέβασε από το αεροπλάνο, τον πήγε, τον ανέβασε στα σκαλοπατάκια. Εντάξει, τηλεοπτικός τουλάχιστον, πρώτον δείχνει μια σχέση πολύ καλή. Αυτή που είπε και ο Τραμπ. Εξαιρετική χημεία. Δεν έχουμε μόλις εξαιρετική χημεία.
2: Αναμφισβήτητα έχουμε αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Να μην κοροϊδευόμαστε από το δάχτυλό μας.
1: Ναι.
2: Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, Ρίτσα μου, αν μπορεί ο πρόεδρος να υπερβεί το Κογκρέσο. Να το αγνοήσει, να το υπερβεί. Θα μου πεις, το αγνόησε όταν έκανε την επίθεση στο Ιράν.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί έχει κάνει κάτι 4-5 μήνες και τώρα ξαναξεκίνησε πάλι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έχει σταματήσει αυτό. Επίσης, οι κυρώσεις κάτσα νομίζω ότι δεν χρειάζεται να περάσουν από το Κογκρέσο.
2: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά διάβασα λίγο γιατί δεν τα ήξερα.
1: Mm-hmm.
2: Και ανακάλυψα ότι εκτός από τις κυρώσεις κάτσα υπάρχει και ένα νομοσχέδιο με υπογραφή Τραμπ από την πρώτη θητεία του.
1: Ναι.
2: Το οποίο τι προβλέπει, λέει. Για να πάρουν οι Τούρκοι και να ξαναμπούν στην παραγωγή στο πρόγραμμα F-35, αυτά τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα, θα πρέπει να εξαφανίσουν τους S-400, να φύγουν δηλαδή από τουρκικό έδαφος, και αυτό να επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας.
1: Ναι.
2: Και μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι και τόσο εύκολη μάχη που θα δώσει ο Τραμπ, εκτός και αν βγάλει ένα φρυμάνι κι αυτός. Και πει, κοιτάξτε, θα δώσουμε τα F-35 και άντε πνιγείτε.
1: Και έρχεται η απάντηση λοιπόν στα σενάρια αυτά με κάποια άλλα σενάρια που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πει ότι οι S-400 δεν βρίσκονται πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία.
2: Ω, είναι στα κουτιά.
1: Είναι στα κουτιά.
2: Είναι στα κουτιά.
1: Δεν λειτουργούν, σκουριάσανε, δεν είναι. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν αποτελούν ενεργό οπλικό σύστημα υπό τουρκικό έλεγχο.
2: Mm-hmm.
1: Δεν λειτουργούν, είναι τίποτα. Και άρα η Άγκυρα και δεν θέλει και η Άγκυρα να αποκτήσει άλλα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτή η τριπλέτα λοιπόν mm-hmm. είναι σκουριασμένα, δεν αποτελούν ενεργό πολιτικό σύστημα, οπλικό σύστημα, και εμείς δεν θα πρόκειται να πάρουν τίποτα από τη Ρωσία, μπορεί να τον βοηθήσει.
2: Για να δούμε αν θα τον βοηθήσει. Μπορεί ο Τραμπ να ήταν αυτό που ήταν χθες που τον είδαμε, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζουμε κυρώσεις απέναντι σε φίλους και ειδικά στενούς φίλους, εννοώντας τον Ερντογάν. Μπορεί να είπε ότι βοήθησε, λέει, η Τουρκία, γιατί βοήθησε, γιατί δεν μπήκε στον πόλεμο μαζί με το Ιράν. Αυτά είναι ωραία επιχειρήματα στο μυαλό του Πρόεδρου. Απ' την άλλη, όμως, επειδή δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει τι του γίνεται, έστειλε τον Witkoff, τον Steve Witkoff, ως απεσταλμένο στα Ιεροσόλυμα για να συζητήσει με τους Ισραηλινούς δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αυτή η ανάφλεξη που και εσύ περιγράφεις. Έχουμε μια δεύτερη ανάφλεξη. Δεν ξέρω αν αυτό θα προχωρήσει σε άρση της εκεχηρίας.
1: Ναι.
2: Ανάμεσα στους Αμερικανούς.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
2: Μπράβο,
1: ναι, ναι.
2: Και στους Ιρανούς. Άρα στα δύσκολα οι Αμερικανοί θα απευθυνθούν για βοήθεια στους Ισραηλινούς. Όχι στους Τούρκους, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να σηκωθούν αμερικανικά αεροπλάνα από τις τουρκικές βάσεις. Ένα. Δεύτερον. Είναι προφανές ότι στέλνει εκεί τον Witkoff, που είναι και έμπειρος διπλωμάτης, για να καθησυχάσει τον Νετανιάχου για τα F-35. Θέλω να πω, ας δούμε λίγο πώς θα πάει το παιχνίδι. Ας μην βγάζουμε κατευθείαν
1: Πρόσεξε.
2: Συμπεράσματα εμείς.
1: Ο Ερντογάν του είπε χθες ότι, κοίταξε να δεις, μου έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος να πάρω τα 5 F-35. Είναι αυτά που έχει πληρώσει, είναι αυτά που βρίσκονται στην Αριζόνα. Τα 5 που έχει, ήταν 100 να πάρει. Αυτά τα 5 μου έχει υποσχεθεί. Άστο αυτό, όπως λες και εσύ, το θέμα των F-35 δεν είναι εύκολο. Έχει πολλές αγκυλώσεις, έχει πολλά εμπόδια. Είναι δύσκολο. Όμως το άλλο κομμάτι, για να πάρει τους κινητήρες για αυτό το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λένε οι Τούρκοι, για τα ΚΑΝ, αυτό νομίζω ότι το έχει εξασφαλίσει. Με τις κυρώσεις. Αυτό το έχει εξασφαλίσει.
2: Το έχει εξασφαλίσει
1: τώρα...
2: αυτό, ναι.
1: Και το θέμα είναι τι υπόθηκε μέσα για τους S400. Αν όντως αυτό το επιχείρημα που θα χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι οι S400 πια είναι παροπλισμένοι, δεν λειτουργούν. Κατάλαβες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έκανε δηλώσεις και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ, είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει, ας πούμε, σε αυτές τις δηλώσεις, δεν τις σχολιάζει, και ότι η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Αυτό είπε και ο Νετανιάχου, να πούμε την αλήθεια, προχθές.
2: Χθες το δελτίο σου πάντως στον Αντένα.
1: Το είδες, δεν το είδε πολύ κόσμο.
2: Δεν
1: σταμάτα, ρε. Δεν το είδε πολύ. Μπατζεύτηκαν και βλέπανε όλοι το Μουντιάλ. Λείπαμε που στο λέω, αλλά βλέπανε όλοι Μουντιάλ. Βλέπανε Αργεντινή.
2: Δεν το περίμενα ότι είσαι χειρότερη από μένα σε αυτό.
1: Είμαι πολύ χειρότερη. Μπορώ να φτάσω και κάτω.
2: Εγώ κρατάω αυτό που σου είπε όμως ο Φλώρος. Τι σου είπε ο στρατηγός Φλώρος? Σου είπε ότι
1: είναι πολύ
2: πιο
1: αισιόδοξος, βέβαια.
2: Δεν είναι μόνο οι S400, είναι και οι κινέζικα συστήματα, λέει, που έχουν πάρει αυτοί.
1: Ότι έχει
2: διπλή
1: εξάρτηση.
2: Και αυτά δεν κουμπώνουν με τα αμερικανικά και με τα ανατολικά.
1: Ότι έχει διπλή εξάρτηση. Ναι. Δεν έχει εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία, ότι έχει και από την Κίνα. Όλο το λογισμικό με το οποίο τρέχει ως χώρα η Τουρκία είναι κινέζικο.
2: Είναι ένα πράγμα που δεν είναι συμβατό με τα ανατολικά αμυντικά συστήματα.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν το λέμε εμείς τώρα για να καθίσουμε και να πούμε αχ, τι ωραία, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Όχι, δεν είμαστε, αλλά επίσης η διπλωματία, η διεθνής, δεν είναι η σχέση στο χωριό. Εγώ δηλαδή με τη γειτόνισσα την Πιζόγλη, η οποία πετάει τα νερά κάτω, ας πούμε, από το μπαλκόνι της και μου τη σπάει εμένα, γιατί βλέπω μπροστά το δρόμο που βάζω στο αυτοκίνητό μου να είναι, ας πούμε, λερωμένος. Δεν είναι αυτό η σύγχρονη διπλωματία. Και να μου επιτρέψει ένα πολύ γρήγορο σχόλιο εδώ. Είναι προφανές ότι έχουμε θέμα με τους Γάλλους. Γιατί έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία μαζί τους. Έχουμε πάρει Ραφάλ, έχουμε πάρει Μπελαρά. Και οι Γάλλοι είναι προφανές επίσης ότι μάλλον μας κοροϊδεύουν. Γιατί και με τους Μετεόρ και με το σύστημα αυτό τώρα.
1: Το Σκάρπ αυτό. Το, ναι. Γάβο. Μα νομίζω ότι είναι Ιταλο-Γαλλική, σωστά. Δεν το λέω. Ιταλο-Γαλλική παραγωγή.
2: Αλλά μάλλον κάτι τους εκπέμπει ο Ερντογάν, γοητεία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσο κατοχυρωμένοι είμαστε εμείς.
1: Μήπως είναι τα χρήματα πάνω απ' όλα. Ο Παράς και ο Φουκαράς. Είμαστε... Θέλω να σου πω, θέλω να κάνω αμυντικές συμφωνίες. 70 δισεκατομμύρια δολάρια θα κυκλοφορούν εκεί πέρα σε αυτή τη στιγμή.
2: Προφανώς και είμαστε εκτεθειμένοι, διότι δεν ξέρω τι προβλέπει αυτή η αμυντική συμφωνία στο συγκεκριμένο πράγμα. Όμως, να θυμίσω και κάτι άλλο. Επειδή όταν εμείς συζητάμε για την Τουρκία και πόσο σημαντική και τη γοητεία που ασκεί και εκπέμπει στους δυτικούς. Μάλιστα. Η Τουρκία ασκεί και εκπέμπει γοητεία στους δυτικούς γιατί έχει μια βαριά αμυντική βιομηχανία. Γιατί είναι παρεμβατική με στρατό και με αποστολές όπου μπορεί. Όπου μπορεί. Ενώ εμείς εδώ, θυμίζω, όταν κάναμε την αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους και προβλεπόταν στο άρθρο 2 ότι εμείς θα συνδράμουμε εφόσον μας ζητηθεί στο Σαχέλ, στην Αφρική, και ευτυχώς που αποσύρθηκαν από εκεί οι Γάλλοι και δεν χρειάστηκε να συνδράμουμε, εδώ είχαν ξεκινήσει να μυρολογούν για τα φέρετρα με τους νεκρούς Έλληνες στρατιώτες. Όταν στείλαμε ελληνική φρεγάτα στον Περσικό κόλπο, είχαν ξεκινήσει ήδη τα μυρολόγια τι θέλουν τα παιδιά μας και πηγαίνουν εκεί.
1: Καλά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε και σαν την Τουρκία, βρε Γιώργο.
2: Περίμενε.
1: Πρέπει να το σκεφτόμαστε
2: λίγο. Στη
1: λιγάκι.
2: Σύγχρονη δεν διπλωματία έτσι. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να λέμε α, εγώ αυτό είμαι και άμα σας αρέσω. Γιατί το πιο πιθανό να μας πούνε δεν μας αρέσεις.
1: Ούτε Γιούρια στον Ταυλάγια με τα κουλούρια όμως.
2: Προφανώς.
1: Δηλαδή πρέπει να το σκέφτεσαι. Αλλιώς είναι ως χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη γενικά.
2: Ναι.
1: Αλλιώς σκέφτεται και αλλιώς πράττει. Δεν είναι στέλνουμε το στρατό μας όπου να είναι.
2: Εντάξει, Ρίτσα μου, αλλά αν πάμε με σπαστά αγγλικά να εξηγήσουμε γιατί δεν θα πάμε πουθενά. Μη λέμε μετά, πω, τι κακό που πάθαμε, δεν μας υποστηρίζει κανένας και δεν έχετε κανένας στο πλευρό μας.
1: Ρίξαμε και ένα μικρό έτσι.
2: Ότι γύρισες πίσω.
1: Έτσι φεύγω. Έτσι φεύγω, έτσι έρχομαι. Με μια ανάσα τον κάνω τη διαδρομή. Με μια ανάσα, με μια ανάσα.

0: Είσαι φοβερή, Ρίτσα. Πρέπει να πας με τη σκαλέτα, τη λύση σκαλέτα, έτσι.
1: Όχι, φεύγω και λίγο από το κουτί. Φεύγω από το κουτί, αλλά ρε παιδί μου, είναι και ο άϊπνος στο Σιάτλ εδώ κοντά μας. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Είναι εδώ.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Όλοι μου τι άλλοι βλέπουν. Τι να κάνουμε. Μέση.
0: Τη γλίτωσε η ομάδα του. Η ομάδα του τη γλίτωσε, γιατί πρόκειται να αποκλειστεί από την Αίγυπτο.
1: Πρόκειτο. Ναι. Αλλά δεν. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τα δύο πρόσωπα τα χθεσινά ήταν ο Ερντογάν μαζί φυσικά με τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Κοίτα τον, ναι. Βλέπει.
2: Το ένα δίδυμο.
1: Ναι.
2: Και το άλλο ήταν μόνος του ο Μέση που οδήγησε την Αργεντινή στην ανατροπή.
0: Δεν την οδήγησε, έχασε πέναλτι.
2: Γιατί είσαι τόσο κακό άνθρωπο.
0: Τον πάω κόντρα τώρα, εγώ καταλάβες.
2: Λοιπόν, έχασε πέναλτι, αλλά είπε για το πέναλτι, ένιωθα θυμό. Για το γεγονός ότι πατάρισε αυτή την ευκαιρία, αλλά μετά την πήρε από το χεράκι μετά το 70.
0: Ο Λαοτάρο Μαρτίνες και ο άλλος που θέλει να πάρει Ρεάλ Μαδρίτης, ο φίλος μου, Μουρίνιο.
2: Ωραία, αυτή την πήρε. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Ναι. Θα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ, και την πήγε με τις μπάντες, με τελειωμένες τέξτες, Μπένι. Σαν να είσαι τώρα η Ακρόπολη. Την πρωινή, η δική σου βοξίτες Φωκίδα.
1: Έλα, βοξίτες. Ριτσόνα δεν μισπάμε, αγάπη μου. Ριτσόνα, έλα.
2: Η Ριτσόνα δεν είχε φέτος την νίκη. Λοιπόν, ο Μέση πραγματικά ήταν χθες πολύ εντυπωσιακός. Στα 39 του έβγαλε πάθος, οδήγησε την Αργεντινή. Είχε 91 επαφές με την μπάλα. 42 στις 51 εύστοχες πάσες.
0: Ούτε 100
2: 12
0: δηλαδή.
2: 12 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή. Μία σύστα, ένα γκολ. Τι άλλο δηλαδή να κάνει.
1: Ναι, αλήθεια. Τι άλλο να κάνει.
2: Έκλαψε στο τέλος και ρωτήθηκε και λέει ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψε στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας. Δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν μια στιγμή απελευθέρωση, ένα αίσθημα ανακούφισης. Ο Σλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι σχολιαστής στο Fox Sports, είπε ο Μέση έγινε ένα τέρας που κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Πήγε στα 21 γκολ, 19 είχε ο Μπαπέ στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, του κυπέλου. Οι Αιγύπτιοι ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκαν 2-0. Έχασε πέναλτι ο Μέση στο 21. Το 58 ακυρώθηκε γκολ με βαρ σε φάουλ, για φάουλ που έκανε ο Ζίκο. Φωνάζουν οι Αιγύπτιοι για τη φάση αυτή. Είχε δοκάρι ο Μέση. Στη δεύτερο ημίχρονο όμως. Μπήκε στο 66, όπως σωστά είπε ο Γιώργος Λαοτάρου Μαρτίνες. Ο επιθετικός Σίντερ βοήθησε πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι της Αργεντινής είναι προσεγμένο πάνω στο Μέση, αλλά πρέπει κάποιος να βοηθάει. Και ο Φερνάντες ήταν πάρα πολύ καλός. Ήρθε η μείωση με τον Ρομέρο από παλιά του Μέση στο 79. Το 83 ο Μέση έκανε το 2-2. Και δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, απλά και ωραία, Λαοτάρου Μαρτίνες έβγαλε την παλιά και έρχεται ο Έντσο Φερνάντες. Με κεφαλιά έχει κάνει το 3-2.
0: Γιατί έχει μέταλλο πολύ μεγάλη ομάδα η Αργεντινή τώρα, ό,τι και να
2: λέμε. Έχει μέταλλο, αλλά δεν έχει το μέταλλο. Δεν έχει, πρόσεξε, σε όλες τις θέσεις να έχει το παίχτες όπως έχει.
0: Όχι όπως στο παρελθόν, αλλά ποιος έχει ρε Σιδημήτρη.
2: Παρελθόν ή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία μόνο.
2: Παραδείγματος χάρη, χθες ο Αλβαρές δεν υπήρχε στο γήπεδο. Mm-hmm. Που παίζει μπροστά. Μάλιστα. Έχει όμως παίχτες και έχει τον Μέση, ο οποίος μπορεί να την πάρει από το χεράκι όταν βοηθηθεί και να κάνει την ανατροπή. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ανατροπή πολύ μεγάλη. Να χάνεις 2-0 στο 67 και να γυρνάς το μάτι σε 13 λεπτά, πέτυχαν 3 γκολ.
1: Το κάνω και εγώ αυτό, να ξέρεις.
0: Το κάνεις
1: και
0: εσύ, ε.
1: Ναι. Αυτό το γύρισμα του παιχνιδιού.
0: Και βλέπεις αυτό το παιχνίδι και μετά έχει μια σούπα το Μουντιάλ, Ρίτσα. Ήταν μια σούπα κρύα κιόλας, χωρίς
2: μετά
0: γεύση.
2: Μετά εξανάγκης, ναι. Τα αφήσαμε να το δούμε εξανάγκης, ξαναλέω. Όπου η Ελβετία έπαιζε με την Κολομβία, 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Σαν να το πηγαίνανε να μας συνηθίσουν και στα πέναλτι. Οι Ελβετοί το πήραν 4-3, έβγαλε πέναλτι ο Κόμπελ τον φυλακάς τους και ήρθε ο Βάργκας και έκανε το 4-3.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα τι έχει, Δημήτρη, πες μας σήμερα γιατί...
2: Τώρα εδώ, σήμερα τι έχει, σήμερα έχει ύπνο.
1: Δεν έχει τίποτα, αλήθεια.
2: Σήμερα έχει και μεσημεριανό ύπνο, σε ενημερώνω.
0: Μάλιστα.
2: Απογευματινό.
1: Απογευματινό, στις 7 δεν έχει τίποτα δηλαδή, 7 η ώρα.
2: Δεν έχει τίποτα. Σήμερα είναι καινή ημέρα.
1: Δόξα σε Παναγία,
0: κυρία Μπιζόγλη, μια ερώτηση θέλω να αποβάλω στον κύριο συνάδελφο.
2: Ναι. Και πάντως για το Μέση, ναι. Τι μου με ρωτήσεις, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το άθλημα είναι ομαδικό.
0: Ναι.
2: Όμως αυτός, στα 39 του, παίζει τη λύσια, παίζει με αποφασιστικότητα να οδηγήσει κάπου την ομάδα. Δεν παίζει καλύτερα από την στο Κατάρ.
0: Αδικείς αυτούς που λατρεύουν τον άλλον που είναι 41. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αναφέρομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Αλλά πάμε παρακάτω.
2: Εντάξει, ο Άδωνης στο πρώτο παιχνίδι, ναι. όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου, ναι. όταν είχα βγει στα 11 παρά 10 εκεί στο χορηγικό.
1: Δεν θυμάται, τα θυμάται όλα, θα θυμηθεί. Όλα παλιά, κοίταξε
0: τον προβλέπει. Στην Ηλία και να είναι στη δημοσία και να σου λέει κάποτε που είχα βγει στο Χατζηνικολάου.
1: Για προχώρα, για προχώρα.
2: Ένα λεπτό, είπε ότι ήταν πολύ βαρύς. Πράγματι, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, αλλά βαρύς και δεν βοηθήθηκε για την ομάδα του όσο βοηθείται ο Μέση.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα δηλαδή που ο πρόεδρος έκανε παρέμβαση, ο πρόεδρος ο Τσάμπ, λέω. Αν εμείς ως φίλοι του Παναθηναϊκού, αύριο μεθαύριο, ας πούμε, εκεί που παίζει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή ξέρω εγώ στο conference, θεωρήσουμε ότι αδικείται ένας ποδοσφαιριστής μας με κόκκινη κάρτα. Αν του ζητήσουμε διαμεσολάβηση και κάνει παρέμβαση, μπορεί να μην θεωρείται κόκκινη κάρτα μετά.
2: Πρέπει να την κάνει στην UEFA, στον Ιφαντίνο.
0: Ναι, ναι, αλλά μόνο

0: Βέβαια. Είναι βέβαια, πλέον ικανοποιημένη η Ρίτσα.
1: Για προχώρα. Ναι,
0: προχώρα. Για να προλάβω, ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει στα ημιτελικά με Ισπανία ή Βέλγιο. Ο νικητής της Νορβηγίας με την Αγγλία παίζει στα ημιτελικά με Αργεντινή ή Ελβετία.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης μας είχε πει εδώ, θυμάσαι Γιώργο, ότι έβλεπε ευρωπαϊκό τελικό.
2: Ναι, Αγγλία-Γαλλία μας.
1: Αγγλία-Γαλλία. Ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία.
1: Το
0: ναι,
1: βλέπεις και εσύ για να το
0: αυτό,
1: παίξουμε.
0: Σωστό, μπορεί να τύχει.
2: Ναι, εγώ πρόκειες. Βλέπω τους Βίκινγκ.
0: Λοιπόν, έξι ομάδες από την Ευρώπη.
2: Σαβρακάκι, την Νορβηγία τη βλέπεις τελικό, λέγε.
0: Θα σου απαντήσω αφού σου πω έξι ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Λατινική Αμερική, μία από την Αφρική. Η Νορβηγία έχει Χάλατ, έχει ένα δυνατό σύνολο. Αν βρει την Αγγλία τη μέρα που έχει τα φυσικά τη και δεν είναι καλά, μπορεί. Μα τι, είναι μια ομάδα που βασίζεται σε τρεις παίκτες που έχουν που και σε έναν προπονητή που αν του πάει καλά, το πάει. Αν τους πιάσει τα ψυχολογικά του, τελειώσανε.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ η Γαλλία, ναι, η αντίθεση Γαλλία, αν δεν είναι ο Εμπαπέ,
2: τα ψυχολογικά τα είπε για τους Βίκινγκ.
1: Όχι, για την Αγγλία.
2: Για την Αγγλία,
1: για την Αγγλία. Αν έχει
2: τα γνωστόν, οι Βίκινγκ δεν έχουν ψυχολογικά.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Ενώ σε αντίθεση η Γαλλία έχει μια τριπλέτα μπροστά που αν δεν βγει ο Παπέ, θα βγουν οι άλλοι δύο για να το καθαρίσουν.
2: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει ότι αυτά που λες δεν ισχύουν, θα είναι Γαλλία-Αργεντινή ο τελικός, τέλος.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
2: 7 θαυμαστικά.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Σιγουράκι το Μιχαλέλη. Βλέπω κι αυτό.
0: Ό, πολύ σιγουράκι.
1: Λοιπόν,
0: σιγουράκια τα βλέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλλον,
1: ναι, ναι.
0: Και μάλλον δεν τα.
1: Άλλο σιγουράκια τώρα εδώ. Είδες, βλέπεις εδώ. Έχουμε. Δημήτρη.
0: Να συμπληρώσω την προπονητή στο ο Χασάν που είχε παίξει το 1980 στον ΠΑΟΚ. Οι έξαλλοι Αιγύπτιοι λένε ότι σπρώχνεται η Αργεντινή.
2: Είχε προλάβει το Χασάν, δε θηριό.
0: Τι.
1: Άστο, να μην ανοίξει, περιμένει ο Βολάνιο ο έρμο εδώ.
0: Λοιπόν, ίσως ήθελα να παραμείνει στη διοργάνωση η Αργεντινή που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ίσως ήθελα να συνεχίσει ο Μέση και φωνάζει για δικία. Φυσικά, το κύριο Χωσάμ Χασάν δεν λέει κανένα πώ έπαιξε, όπω είπε ένα πολύ φίλο μου γνώση τη μπάλα, πολύ πολύ καλό. Δεν μα είπε πώ έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Λατάρο Μαρτίνε. Τον έκανε, του έκανε πάρτι. Λοιπόν, δεδομένο είναι ότι έχουμε Αργεντινή εναντίον Ελβετίας και πάμε τώρα για την τελική ευθεία.
1: Δημήτρη, να ξεκουραστείς πουλάκι μου σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Παναγιώτη, να πεις και εσύ την κίνηση. Έχουμε 10 λεπτά εδώ και περιμένεις.
3: Δεν πειράζει. Ωραία συζήτηση ήταν.
1: Ναι, μα είναι επικοδομητική πάντα. Οι συζητήσεις μας τέτοιες είναι εμείς. Για πάμε.
3: Αλλά ο τελικός ήταν Αργεντινή-Ισπανία, αυτό λέω.
1: Α, να το κι ο άλλο. Αργεντινή-Ισπανία.
3: Μια πρόβλεψη. Θα πω και την κίνηση.
1: Να δούμε ποιος είναι πιο κοντά σε όλους. Για πάμε.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Συλλαγουμτζή. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κούμο Πλακεντίας μέχρι τον κούμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη και εμείς πάμε σιγά σιγά. Ναι. Για πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.

0: Ελληνοφρενεία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?

0: είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
1: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
1: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε για να πω στο φίλο του Βαγγέλη Θεσσαλονίκη. Μάλλον ή εγώ δεν ξέρω καλά ελληνικά ή εσύ έχεις πρόβλημα κατανόησης. Είπα εγώ, Βαγγέλη μου, να στείλουμε στρατό σε ολόκληρη την Ιφιλίο. Αυτό κατάλαβες.
0: Καλά, πρέπει να κατάλαβε προφανώς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Σόφη Μαραγκίδου, στην Κατερίνα την Κάβουρα, σε όσους έχετε στείλει τα ωραία σας μηνύματα για όσα λέμε και όσα δεν λέμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΝΑΤΟ, να πούμε και για τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
1: Όμως, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον γιατί επαναφέρει το θέμα του Κάσους Μπέλη,
1: βέβαια.
0: Που την έχω τώρα χαμένη πάλι.
1: Την βρούμε τώρα σε λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom, η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Λοιπόν, τη βρήκα τη δήλωση.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω.
0: Για διάβασε την.
1: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάσους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει το θέμα του Κάζους Μπέλη εκεί, στην Άγκυρα, στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Σήμερα είναι και ο κορμός δηλαδή, της Συνόδου. Έτσι. Σήμερα είναι και το θέμα της ευρωάμυνας και τα αμυντικά συστήματα και οι αμυντικές αγορές. Όλα σήμερα είναι.

0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sanza Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Όταν επιστρέψουμε θα υποδεχθούμε, κυρία Ρίτσα μας, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
0: Μάλιστα.
1: Τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Έχουμε να θέσουμε αρκετά ζητήματα. Τώρα υπάρχει και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, αλλά και οι υποσχετικές Τραμπ για τα F-35 και το δωράκι στον Ερντογάν με τους κινητήρες, αλλά και η αναβάθμιση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Ναι. Αυτά θα τα συζητήσουμε
0: με τον Υφυπουργό.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παγιόγλου, κύριε Παγάνη.
0: Λοιπόν,
1: συγγνώμη, Έλισσα μου, ξέχασα, μέλησα να πω νωρίτερα, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Την βρίσκεται αυτή την ώρα στο real.gr. Εκεί την βρίσκεται ολόκληρη τη δήλωση.
0: Σωστό.
1: Γιατί εγώ αμέλησα να το πω νωρίτερα.
0: Να πούμε, να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που γίνονται στην Τουρκία, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είχαμε χτες το τετατέτ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στη διπλωματία των εντυπώσεων σίγουρα ήταν πολύ ψηλά ο πύχης. Πώς το είδατε εσείς, τα αποτελέσματα, τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για το κλίμα αυτής της συνάντησης. Εγώ θα επισημάνω αυτό που επισήμανε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και θα έπρεπε και να ενδιαφέρει και τον ΝΑΤΟ ολόκληρο είναι να διατηρηθούν οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των συμμάχων χωρών στη Συμμαχία. Αυτό είναι το μεγάλο...
1: Δεν είδα κανέναν να ασχολείται, κύριε Υπουργέ, πάντως με αυτό.
2: Ορίστε.
1: Δεν είδα κανέναν ηγέτη να ασχολείται με αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν έδεσε κανείς ζήτημα στον Ερντογάν για οτιδήποτε. Ίσα-ίσα που είδαμε κιόλας και εξαιρετικές οικειότητες, είδαμε να τους πιάνει από το χέρι, να τους πηγαινοφέρνει. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Μακρόν, θυμίζω ότι έχουμε διμερή συμφωνία, αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία.
2: Βεβαίως και έχουμε. Βεβαίως και έχουμε. Και οι συμφωνίες αυτές τηρούνται. Pacta sunt servanda.
1: Τηρούνται, αλλά λοιπόν, οι Γάλλοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους όπως πέρσι με τους Μετεώρους, φέτος με άλλο αντιπυραυλικό σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ τα οποία αγοράσαμε από αυτούς.
2: Κάτι, σταθείτε. Ναι. Καμία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεν δίνει όπλα σε άλλη χώρα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου χώρας στο ΝΑΤΟ. Αυτό να γίνει σαφές. Δεν υπάρχει, μόνον κάτω από αυτές τις συνθήκες δίνονται και χορηγούνται όπλα. Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αλλά δεν δεσμεύονται οι Τούρκοι γι' αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Οι Τούρκοι δεν δεσμεύονται γι' αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι εμείς επιδιώκουμε σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία και αυτό προωθούμε, δεδομένου όμως ότι πρέπει να έρθει το απαράδεκτο casus belli, το οποίο η Ελλάδα δεν το δέχεται σε καμία περίπτωση και μάλιστα είναι εναντίον και του διεθνούς δικαίου, διότι τίθεται επειδή η Ελλάδα έχει το απόλυτο νόμιμο δικαίωμα της επέκτασης χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό πρέπει να γίνει σαφέστατο από όλους. Η Ελλάδα σε αυτό είναι αμετακίνητη, διότι αυτό είναι ό,τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο και είναι απόλυτα μονομερές δικαίωμα της χώρας μας.
0: Άρα τι πρέπει
2: το
0: να γίνει,
2: μπέλη,
0: κύριε Υπουργέ?
2: Πρέπει να έρθει.
0: Τι πρέπει να γίνει, αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
2: Εμείς που διαπραγματευόμαστε και το θέτουμε πάντα αυτό το θέμα και στους ίδιους Τούρκους, όπως το έθεσε την τελευταία του επίσκεψη στην κατηδία συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν στην Άγκυρα ο κύριος Πρωθυπουργός, το ίδιο συνεχίζουμε να θέτουμε πάντα.
0: Τώρα το θέμα των δηλώσεων αυτών καθ' αυτών που είχαμε μπροστά στις κάμερες Τραμπ-Ερντογάν για τις κυρώσεις Κάτσα, για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, για τους κινητήρες των μαχητικών ΚΑΝ, για τα F-35. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα βλέπετε?
2: Το σημαντικότερο θέμα εκ των πραγμάτων τίθεται είναι το θέμα των F-35. Να θυμίσω και το όλοι σε αυτό επικεντρώνονται. Να πω ότι η διαδικασία της αγοράς F-35 από οποιαδήποτε χώρα και φυσικά από την Τουρκία προθήσεως περνάει μέσα από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Είναι άλλο πράγμα να λέμε ωραία λόγια και άλλο πράγμα να υλοποιούνται τα ωραία λόγια. Ξέρετε,
1: κύριε Υπουργέ, και η κήρυξη πολέμου περνούσε μέσα από το Κογκρέσο, αλλά είδαμε ξεπέρασε το πρόβλημα αυτό ο Πρόεδρος.
2: Ναι. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικούς μήνες, όταν πάλι και οι δημοσιογράφοι δουλειά τους κάνανε, έλεγαν για την φοβερή και τρομερή επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσινγκτον και το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα δοθούν συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην πράξη.
0: Λέτε ότι γίνεται για τις εντυπώσεις, δηλαδή.
2: Στην εξωτερική πολιτική να μην βιαζόμαστε και να μην λέμε τίποτα εάν κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια συνεχής διαπραγμάτευση και πάντα ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης έχει πει ποια είναι η διαδικασία για να αγοραστούν από την Τουρκία τα F-35. Να θυμίσω κάτι που δεν το ξέρει πάρα πολύ κόσμο, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για την παραγωγή των F-35, είχε ξεκινήσει εδώ πάνω από 25 χρόνια, είχε προταθεί και στην Ελλάδα και στην Τουρκία να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα το είχε αρνηθεί.
1: Το 2001 λέτε, κύριε Υπουργέ.
2: Για τους δικούς λόγους εκείνη την εποχή, ναι, περίπου 25 χρόνια πίσω.
1: Επί Άκη Τσοχαντζόπουλη, νομίζω, και μετά ήταν και ο Γιάννης Παπαντονίου που ασχολήθηκε με το θέμα.
2: Δεν θυμάμαι την ακριβή χρονιά, αλλά είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τότε, αντιθέτως, η Τουρκία είχε δεχτεί και μάλιστα πρόκειτο να παραλάβει και 100 F-35. 100. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν εξαιτίας άλλων παραγόντων που αφορούν την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γι' αυτό εχθές ο Τραμπ ζήτησε τα 5 από τα 100, αυτά που έχει πληρώσει προφανώς, γιατί είναι, το ξέρουμε τα 100.
2: Εμείς αντιθέτως από το 2019 που είχε παγώσει η συμμετοχή μας στα F-35, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το επανέφερε το θέμα αυτό, το κέρδισε και σήμερα η Ελλάδα έχει 20 F-35, τα οποία μπορούν να αυξηθούν σε 40 εφόσον το αποφασίσουμε εμείς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική καινοτομία που έχει γίνει. Ταυτόχρονα, το 2019 και έπειτα, εμείς προχωρήσαμε και στο σχέδιο αναβάθμισης των F-16 με το μέσο του συστήματος Viper, το οποίο είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αεροπορία. Γι' αυτό και σήμερα η ελληνική αεροπορία είναι μια από τις ισχυρότερες αεροπορίες.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να αμφισβητήσει πως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει σύγχρονα, θα έλεγα υπερσύγχρονα προγράμματα αμυντικά και στον αέρα και στη θάλασσα. Αλλά όμως, εγώ θα επιστρέψω λίγο στο θέμα της Γαλλίας, γιατί θυμάμαι τον πρόεδρο Μακρόν εδώ, από τη Ρωμαϊκή Αγορά τον Απρίλιο, στις 24 Απριλίου, να μας λέει Ελλάς Γαλλία συμμαχία, αν απειληθεί η εδαφική ακαιρεότητα και η κυριαρχία της Ελλάδας, εμείς θα είμαστε εδώ. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι. Μισό λεπτό να σας πω. Αν πουλήσουν οι Γάλλοι γαλλικά όπλα που μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ.
2: Με το αν δεν ασκείται εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, αλλά εσείς, ενώ εμείς ως Ελλάδα. Εμείς δεν θα κάνουμε κάποια μνήμα, δεν θα συζητήσουμε με το Παρίσι για αυτό που γίνεται εκεί στην Άγκυρα.
2: Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με διακηρύξεις στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται όπως πρέπει προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι μην ξεχνάμε, γιατί το ακούω από πολλούς, ότι οι χώρες όπως η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γερμανία είναι σύμμαχοι και αυτοί της Τουρκίας, δεν είναι εχθροί της Τουρκίας. Το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει το ΝΑΤΟ. Και προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα που έχει αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος σύμμαχος, ο πιο αξιόπιστος κατά τη γνώμη μου, έχει προχωρήσει εγκαίρως και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, με κόστος βέβαια, μεγάλο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αυτό πρέπει να κάνει προς όφελον της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μόνο μία από τις 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με την Πολωνία, την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, που έχουν αυξήσει το 3,5% μαζί με το 1,5% των επενδύσεων που γίνονται, φτάνουμε στο 5% του ΑΕΠ.
0: Και αυτό δεν είναι από τα θέματα που θα τεθεί σήμερα και στη Σύνοδο, κύριε Υπουργέ. Έτσι
2: το
0: δεν είναι.
2: Θέμα. Ναι. Έτσι και αλλιώς το ΝΑΤΟ δεν γίνεται για τα F-35 και τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
0: Εμάς μας νοιάζει γι' αυτό.
2: Εμάς, γίνεται για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και για τη σχέση με την Ουκρανία και την ενίσχυση της Ουκρανίας. Γι' αυτό γίνεται η σύνοδο.
0: Για το μέλλον της συμμαχίας ανησυχείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε όλους τους τόνους και ήταν πάρα πολύ αιχμηρός και χθες κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο των συμμάχων.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διλήμματα, υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σε μια συμμαχία ανακύπτουν τέτοια ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο της σωστής και καλής συνεργασίας θα βρεθούν λύσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Ήταν καθησυχαστικός ο υπουργός.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Εντάξει, ότι η Ελλάδα δεν ανησυχεί. Ότι... Και τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει και τα ό,τι πρέπει να κάνει στο ΝΑΤΟ και με το παραπάνω και με το δόξαση, κύριε δόξαση. Και επί της ουσίας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, οι ευαισθησίες από όλες τις πλευρές να τις πιάνουμε. Όχι μόνο από τη μία.
1: Ναι,
0: αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Η εξωτερική πολιτική πάντως και οι διεθνείς σχέσεις είναι ένα πράγμα δυναμικό. Είναι προφανές ότι μπορείς να στέκεσαι στα δεδομένα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε πάντα το νου μας και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Εγώ επιμένω, είναι πρόβλημα αν οι Γάλλοι, οι οποίοι ήρθαν εδώ, μας είπαν ότι μέσω του Μακρόν μας υποστηρίζουν, αυτό θα είναι στο πλευρό μας. Αν σε εμάς δίνουν ραφάλ, δίνουν μπελαρά και στους Τούρκους δίνουν τα βλήματα που μπορούν να τα ρίξουν και να τα καταστρέψουν. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης της Τρίπολης ανακοίνωσε τις ειδικότητες κατάρτισης αλλά και τον τρόπο εισαγωγής των αποφύτων λυκείων για το έτος 2026-27. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε κάθε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε πραγματικό όφελος για τους πολίτες, δήλωσε χθες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Παρουσία του Υπουργού κ. Παπασταύρου θα γίνει στις 6 το απόγευμα, παρουσίαση έργων αντιπλημμυρικού χαρακτήρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σχολιάζοντας την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Τρίπολη, ο πρώην Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης έκανε λόγο για επικοινωνιακό σοου, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη και ντροπιαστική τη στάση εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων. Τέσσερις νέες δράσεις δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης ανακοινώθηκαν χθες. Αφορούν επιχειρήσεις στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτινίας και Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Διακοπή υδροδότησης θα λάβει χώρα στην τοπική κοινότητα Σιλίμνας του Δήμου Τρίπολης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα. Ταυτοποιήθηκε ισορρός άνδρα που είχε βρεθεί νεκρός στις 7 Ιουνίου στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου. Επρόκειτο για Ουκρανό υπήκοο, ο οποίος αγνοείται από τις 2 Ιουνίου.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει σε φιλικά κατά την παραμονή του στην Ολλανδία τις Genk, Bernschot, Sparta Rotterdam και Deng Hang. Δείτε το ακριβές πρόγραμμα στο arkadiasports.gr. Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας Άκτορ αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Αμανουηλίδη, ο οποίος ανακοινώθηκε ήδη από το Λεβαδιακό.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με συννεφιά και διαστήματα βροχής έως το απόγευμα ο καιρός στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
13: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
14: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
13: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
14: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
13: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
15: Σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο Γιώργος Παγάνης.
16: Ρίτσα Πιζόγλη στο άλλο.
15: Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος πριν από λίγο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση και για όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Στον Άριο Πάγο θα μας το εξηγήσει ο ίδιος τι ακριβώς.
16: Για να τον ακούσουμε.
15: Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
17: Έπρεπε να κάνουμε μήνυση για να μιλήσω τον κύριο Παγάνη μετά από χρόνια.
16: Πρόεδρε, και εμένα μου έχετε λείψει. Έχω να συζητήσω μαζί σας πολλά χρόνια.
17: Με τον κύριο Μπιζόγλη τα έχουμε πει. Ακούστε λοιπόν.
15: Τι έγινε,
17: ακούσαμε εμβρόντιτη έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει ότι πρωθυπουργός της χώρας νομοθέτησε για τη δωροδοκία υπέρ ποινικών. Δηλαδή, πρωθυπουργός πήρε λεφτά για να κάνει νόμο ο Τσίπρας, ο έντιμος. Έτσι λέει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να κάνει νόμο υπέρ ποινικών και άλλων αδικημάτων κακουργηματικής φύσεως. Και η δικαιοσύνη αμέριμνα σφύριζε. Τον ακούσαμε όλοι. Ευρώντιτη. Εδώ λοιπόν και η προειδοποίηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζει λίγο εκβιαστή, ξέρετε. Ο οποίος λέει να κάτσε καλά, κύριε Τσίπρα, μην μιλάς, ξέρω πολλά, θα πω περισσότερα. Και από την άλλη, ο εκβιαζόμενος εντός εισαγωγικών Τσίπρας λέει δεν θα γυρίσω το 15, δεν θα κάνω μήνυση στο Γεωργιάδη. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να κατηγορήσει εμένα κάποιος ότι έκανα νόμο και πήρα λεφτά και δεν τον κάνω μήνυση. Αυτή είναι η εντυμότητα του Τσίπρα.
15: Εσείς τι ζητάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε?
17: Ζητάω να διαλευκαθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά υπάρχει βάσιμο και το ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει βασιμότητα. Ότι έγινε ο ποινικός κώδικας στα μέτρα και στα σταθμά κάποιων ποινικών για βαρύτερα εγκλήματα. Και τότε απελευθερώθηκαν δεκάδες ποινικοί και όχι μόνο, αφορά και ολιγάρχοι. Ανάλληλο εκβιάζεται ο Τσίπρας και ο Γεωργιάδης ή η Νέα Δημοκρατία και το Τσίπριζα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η Ελληνική Λύση. Θα τους βάλει φυλακή όλους αυτούς που συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στη δικαιοσύνη.
16: Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη δικαιοσύνη και τους νόμους, ακούω το. Πώς ήταν, 2-3 ήταν οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαρατάξης να λένε ότι αυτές οι καταγγελίες Κοντονή εξετάστηκαν αυτεπαγγέλτος μετά από αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα και αρχιοθετήθηκε η υπόθεση.
17: Ναι, διότι με το νόμο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αρχιοθετήθηκε. Αυτά τα λένε οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί, ψευτοπροοδευτικοί.
16: Επομένως, πρόεδρε, την επαναφέρετε εσείς?
17: Την επαναφέρω και την επαναφέρει αναγκαστικά πλέον ο εισαγγελέας του Αρυπάρχου. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Η δικαιοσύνη και εκβιαζόμενους πρωθυπουργούς, δωροδοκηθέντες που φέρονται να έχουν πάρει λεφτά, δεν μπορεί να σιωπά. Ή υπουργούς που λένε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σιωπά. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτά κάνει η Κόστα Νόστρα, η μαφία. Εκβιάζει ο ένας τον άλλον. Τέλος αυτά με την ελληνική λύση. Θα πάνε φυλακή όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
15: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
16: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
15: Για τη μήνυση που κατέθεσε.
16: Τι είπες, Ρίτσα Μπιζόγλη, καλοκαίρι είπες?
15: Ναι, ναι.
16: Είπες, δεν θα έχουμε
15: ειδήσεις. Φορτισμένο. Έχουμε... Τα δικά μου είναι φορτισμένα έτσι κι αλλιώς.
16: Τα δικά σου
15: φορτίζω
16: καλοκαίρια.
15: Και τον άλλον τώρα.
16: Γράψε το. Κάντο
15: βιβλίο. Έχω πιστεί φόρτιση και τον άλλον.
16: Τα δικά μου καλοκαίρια.
15: Ναι, ναι, τα δικά μου.
16: Από τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
15: Λοιπόν, έλα, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Καλώς το να.
18: Καλημέρα και πάλι. Περιορίστηκε κάπως η κατάσταση. Πιο εύκολα τώρα τα πράγματα. Ωραία, σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, στον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδος της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας ανατμήματα στους Αμπελοκήπους. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κατάμεστες είναι η Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
15: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
18: Παρακαλώ.
15: Δύσκολη τη βλέπω τη σημερινή ημέρα, Γιώργο. Πολύ το ένα με το άλλο, πολύ το ένα με το άλλο.
16: Έχει εξελίξεις, αλλά υπάρχει αυτό εκεί που γίνεται στην Άγκυρα, το οποίο βγάζει πράγματα. Και πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη σύνοδο από τους φίλους μας και τις φίλες μας εδώ, για τα οποία βέβαια θα συζητήσουμε συνέχεια. Έχουμε τώρα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε, θα τον έχουμε, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
15: Ναι, τον κύριο Μάτζο από το Πασόκ. Βέβαια, βλέπω ότι λίγο η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για το Κάσους Μπέλ έχει λίγο εκνευρίσει την Άγκυρα. Γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ξεπέρασε τα όρια η τοποθέτησή του για την απειλή πολέμου την Τουρκία. Ότι βάζει σε κίνδυνο αυτή η δήλωση την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
16: Ναι, ρε παιδί μου, σύμφωνα με την τουρκική λογική.
15: Αμέσως όμως, έτσι.
16: Ναι, σύμφωνα με την τουρκική λογική, αν παραπονεθείς για το Κάσους Μπέλ, που σου κάνουν απειλή για πόλεμο, είσαι προκλητικός. Εντάξει, okay. Αλλά εμένα μου αρέσει, επαναλαμβάνω, που ο Ρούτε και οι υπόλοιποι εκεί ηγέτες της Δύσης θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Τουρκία είναι σύνομο και με την λογική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και με την ειρήνη βέβαια στην περιοχή. Εξαιρετικά.

0: Έχει βγει ο Ρούτε τώρα και νομίζω ότι κάνουν δήλωση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υποθέτω ότι τους λέει πόσο καλός είσαι, πόσο εξαιρετικός πρόεδρος είσαι,
1: ναι, είναι
0: πόσο αναγκαίο
1: δηλώσεις.
0: Είναι να βομβαρδίσεις ξανά την Τεχεράνη. Νομίζω ότι έχει
1: εχθές έτσι και αλλιώς ο Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις, αμυντικές επενδύσεις του ΝΑΤΟ 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οπότε τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς λένε, γιατί δεν είναι και πολύ καλή.
0: Τον αποδεώνει, υποθέτω, ρε Σίριτσα. Τον αποδεώνει.
1: Δεν τον βλέπω σε πολύ καλή διάθεση τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Μπορεί να μην έχει ξυπνήσει καλά. Yeah.

0: Λοιπόν, έχει στείλει ο Μπάμπης από Σκάνια, έτσι υπογράφει, για μια φωτιά που έχει ξεσπάσει σε καράβι με κοντέινερ. Φαντάζομαστε όλοι ότι έχει ειδοποιηθεί η πυροσβεστική ή όποιο σώμα είναι αυτό το οποίο. Γιατί μας το λέει ο άνθρωπος ότι έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν τα έχω δει.
1: Ναι, και για την Κόσκο που μας λέει δεν έχουν κανένα θέμα, αδερφέ. Γιατί το είδα και εγώ το μήνυμα.
0: Έχει στείλει και άλλα. Μπάμπη, καλημέρα. Φανταζόμαστε όλοι ότι θα έχουν φτάσει οι αρχές.
1: Πιάσαμε το θέμα τη. Πώς να το πω τώρα. Αυτή τη διάσκεψη εκεί τη γίνεται, συνόδου που γίνεται στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ και βγάζει πράγματα και για την Ελλάδα. Συγχώρεσέ μας, αδερφέ.

0: Να πούμε καλημέρα λοιπόν στο Real Blocker. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Στο μήνυμα. Βασίλη.
1: Ποιο μήνυμα γιατί στη λέει, να ξέρει. Καρδούλα μου στο Ρογκάκο. Καρδούλα μου και στον Παγάνη. Σταθεροποιήσω επιτέλου, λέει.
0: Δεν είμαι. Είμαι άστατη.
1: Σαν το Ρούτε
0: είμαι άστατη πολύ.
1: Σαν το Μακρόν είσαι.
0: Ναι.

0: Στην Κατερίνα την Κάβουρα είπες
1: ναι, βεβαίως και στην Κατερίνα.
0: Μεγαλώνω ρε Σερίτσα, δεν θυμάμαι. Δεν ακούω,
1: και στο Βασίλη, αυτά θα τα κάνει ο Νίκος, τον λέω Καμαρόπουλο, να ξέρεις.
0: Α, ωραία. Ναι. Ο φίλος ο Διονύσης λέει, κύριε Παγάνη, και η Γερμανία είναι εναντίον των συμμάχων πάντως. Ποιον συμμάχων? Αν εννοείς εμάς, ημών με ήττα. Τι να σου πω. Καλά, δεν είναι, δεν με εντυπωσιάζει. Ξέρετε, εγώ επειδή λατρεύω την ιστορία και τη διαβάζω και στον ελεύθερο μου χρόνο, έχω την άποψη, βάζω μάλλον, συντάσσουμε με την άποψη, ότι η ιστορία κύκλους κάνει και το μόνο που αλλάζει είναι οι λεπτομέρειες σε ονόματα και διευθύνσεις. Κατά τα λοιπά, αν θες να δεις πώς συμπεριφέρονται κάποιες χώρες, μπορείς να ανατρέξεις στο πρόσφατο παρελθόν τους.
1: Πάντως δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στις δηλώσεις Μαρκ Ρούτε και Ντόναλντ Τραμπ. Πατάει ο ένας πάνω στον άλλον, φαίνεται από τις δηλώσεις και από το κλίμα. Και...
0: έχει θράσος ο Ρούτε.
1: Ναι, πατάει πάνω στις δηλώσεις του και μιλάει για τη Γροιλανδία τόση ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ότι
1: είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γροιλανδία.
1: Κάθεται λάθος βέβαια έτσι.
0: Θα μιλήσει και από τον Καναδά σε λίγο μάλλον.
1: Ναι, ναι, τα λένε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το ζουμί από τις δηλώσεις, αλλά πάμε τώρα κατευθείαν να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας.
1: Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάντσο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας, ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είπαν, όσα υπόθηκαν χθες στις κάμερες, τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλι. Πώς τα είδατε όλα αυτά εσείς?
2: Τα παρακολουθούμε στενά προφανώς και τα αξιολογούμε. Για το θέμα του ΝΑΤΟ, προφανώς θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα για το πώς εξελίσσεται η συμμαχία, πώς της και ποια πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης δίπλα ή απέναντι στην προοπτική αποδυνάμωσης της συμμαχίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Όμως, στα αμιγώς άμεσα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά κυρίως, προφανώς και δημιουργείται μια ανησυχία και συντηρείται από τις δηλώσεις του κ. Τραμπ χτες σε μια διαφαινόμενη προσέγγιση με τον πρόεδρο Ερντογάν, ότι εύχεται και από ό,τι καταλαβαίνω θα προσπαθήσει να άρει τις κυρώσεις που ισχύουν το 19-20 εις βάρος της Τουρκίας για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Θεωρούμε ότι μια αλλαγή της τάσης της αμερικανικής διοίκησης ουσιαστικά είναι ένα δείγμα αδιαφορίας μια σύμμαχης χώρας για τις απειλές πολέμου που δεχόμαστε, το Κάζους Μπέλι, για τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και για την συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια στρατιωτική κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, και θα αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων εις βάρος της χώρας μας. Είναι μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη εάν συμβεί, και αυτόν τον λόγο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει απλώς να αναλώνεται σε δηλώσεις. Δεν είναι απλές ευαισθησίες της χώρας μας όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Είναι βάσιμοι προβληματισμοί, είναι δικαιώματα, είναι άμυνα της χώρας απέναντι στον αναθεωρητισμό, και θα πρέπει να αναλυθούν όλες οι διπλωματικές πρωτοβουλίες ώστε στο Κογκρέσο, είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ, εκεί είναι η αποφασιστική αρμοδιότητα, στο Κογκρέσο, να μην αλλάξει ο συσχετισμός των δυνάμεων και να μην αρθούν οι κυρώσεις που ήδη εδώ και πολλά χρόνια ισχύουν εις βάρος της Τουρκίας.
1: Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του Κάσους Μπέλι από την Τουρκία, λέγοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή, αυτή ήταν η δήλωσή του απάντησης στις δηλώσεις της χθεσινές.
2: Ναι. Αλίμονο θα έλεγα εγώ. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε όλα αυτά, και εκτός από τις δηλώσεις που πρέπει να γίνουν εκεί και ορθώς γίνονται στην άτυψη σύνοδο κορυφής, θα πρέπει η τουρκική προκλητικότητα να αποτελέσει αντικείμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος. Δηλαδή, αυτή είναι και μια διαχρονική αιστεία κριτική στην κυβέρνηση. Δεν θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν τόσες κλιμακούμενες προκλητικές ενέργειες από την Τουρκία, όλα αυτά πρέπει να τα στριμώχνουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, πρέπει να είναι μια συνθήκη στη σχέση μας με τη γειτονική μας χώρα, αλλά δεν πρέπει να είναι και μια δικαιολογία για την Τουρκία, ώστε κάτω από ένα παχύ χαλί να κρύβουμε όλες τις προκλητικές ενέργειες. Πρέπει να αναδεικνύουμε την προκλητική στα φόρα στα οποία συμμετέχουμε. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκτός από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, είμαστε και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήδη από τις αρχές του 2025. Τον Οκτώβριο του 2026 προεδρεύουμε του Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικές πρωτοβουλίες, ώστε οι σύμμαχοί μας σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, στη διεθνή κοινότητα, να αναλάβουν και τις υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα, για να μην μιλάω με επαιαπτερότητα.
0: Ναι.
2: Εδώ οι ευρωβουλευτές μας οι τέσσερις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της τουρκικής κυβέρνησης και της Εθνοσυνέλευσης να περάσει το σχέδιο νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, κατέθεσαν πρώτα ερώτηση προς την κυρία Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κυρώσεις αναμένεται να επιβάλλει, τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι σε αυτή την πρόθεση.
0: Και πήγε μετά στην Τουρκία, πήγε στην Άγκυρα, κυρία Κάλλας, κύριε Μάντσο, και δεν ξέρουμε αν συζήτησε. Δεν βγήκε ρεπορτάζ, δεν βγήκαν πληροφορίες αν έκανε αυτή τη συζήτηση. Όχι. Με τον. Ξέρετε γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και ο πρόεδρος ως ευρωβουλευτής διακρίθηκε στην προσπάθεια του να κοινοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει για τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλλά εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι εταίροι μας, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, τώρα οι Γάλλοι, με τους οποίους έχουμε υπογράψει και αμυντική συμφωνία, πρόθυμα συζητούν και πρόθυμα κάνουν στην άκρη ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, όπως η Κύπρος, όπως το Ανατολικό Αιγαίο.
2: Έχετε δίκιο. Ο αγώνας αυτός δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια εξωτερική πολιτική που πρέπει να δομηθεί σε βάθος χρόνου και με διάφορες πολιτικές επιλογές αυτές που πρέπει να γίνουν. Αναφέρατε ήδη τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ευρωβουλευτής, με το εμπάργκο όπλων εις βάρος της Τουρκίας, τα ζητήματα που έχουν και από την ευρωβουλευτική μας ομάδα, αλλά και από ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων, για να μην το κλείνω στο Πασόκ αυτό. Προφανώς είναι μια εθνική προσπάθεια αυτή που πρέπει να γίνει και σε βάθος χρόνου. Είναι όμως σαφές ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι σύμμαχοί μας, υπό το βάρος της υπαρκτής και πολύ σοβαρής ρωσικής απειλής, τείνουν χείρα φιλίας προς την Τουρκία για την αμυντική θωράξη της Ευρώπης. Και για μας αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι δεν μπορείς για να αντιμετωπίσεις τον έναν αναθεωρητισμό που είναι υπαρκτός και πολύ σοβαρός, ο ρωσικός, να δικαιώνεις έναν άλλον ή να κλείνεις τα μάτια σε έναν άλλον που είναι ο ρωσικός. Αυτή είναι μια προσπάθεια εθνική, στην οποία πρώτη η κυβέρνηση αλλά και οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, τουλάχιστον εμείς που είμαστε μια πατριωτική και υπεύθυνη δύναμη της αντιπολίτευσης, οφείλουμε να συμμετάσχουμε σε βάθος χρόνου. Παρακολούθησα και εγώ την παρουσία της κυρίας Κάλλας στην Άγκυρα. Προφανώς και εμένα και εμάς δεν μας ικανοποίησε το γεγονός ότι από τις δημόσιες τοποθετήσεις της απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην τουρκική προκλητικότητα και στο αναθεωρητικό δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας και στην κατοχή της Κύπρου, που είναι Ευρωπαϊκό κράτος μέλος από το 2004. Αλλά ας συνεχίσουμε την προσπάθεια με επιμονή. Κάθε φορά που έχουμε συγκεκριμένη στόχευση και στρατηγική, η Ελλάδα μπορούσε να πετύχει τα αποτελέσματα στο διπλωματικό πεδίο. Και αυτή τη φορά μπορούμε να το καταφέρουμε και οφείλουμε να το καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο θέμα στο Πασόκ τώρα. Οι δηλώσεις Γουρού άνοιξαν ένα μέτωπο, συζητήθηκαν πολλοί. Είπαν πολλοί ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Άλλοι ότι θολώνει το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα του Πασόκ. Εσείς πώς τις είδατε, οι δηλώσεις για την επόμενη μέρα συγκυβέρνησης υπό προϋποθέσεις ενός εθνικού ή ενός οικονομικού θέματος?
2: Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει χωρίς λόγο, υπό την έννοια ότι το θέμα αυτό είναι μη θέμα για εμάς, γιατί έχει λυθεί με τον πιο αυθεντικό, επίσημο και δεσμευτικό τρόπο, που είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου. Είπα και χθες σε μια τηλεοπτική μου παρουσία ότι είχα την τιμή να εισηγηθώ μάλιστα στο συνέδριό μας στο τέλος του Μαρτίου το κείμενο των πολιτικών συμπερασμάτων, το οποίο εκπώνησε ο Κώστας Κανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι, το οποίο ακριβώς εκεί στον πυρήνα του είχε την απόφασή μας να μην συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία υπό οποιαδήποτε εκδοχή της και με οποιαδήποτε ηγεσία της, διότι έτσι νοείται στις δημοκρατίες η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή στις δημοκρατίες συντελείται όταν το κόμμα το οποίο κυβερνά σήμερα και κατά την ευρέα πεποίθησή μας έχει αποτύχει σε σειρά κρίσιμων πεδίων πολιτικής, κοινωνικό κράτος, κράτος δικαίου, θεσμοί, οικονομία και κόστος ζωής, όταν έχει αποτύχει, αποχωρεί με την ψήφο των πολιτών.
1: Έτσι. Βέβαια και χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε κάποια στιγμή, όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε είναι με το Πασόκ.
2: Αυτό είναι δικαίωμα.
1: Αλλά όπως το Πασόκ το έχει αποκλείσει όμως, είπε, το συνέχισε τη σκέψη του, το Πασόκ βέβαια το έχει αποκλείσει. Αν μπορούσαμε να συζητήσουμε με κάποιους έτσι την επόμενη μέρα, αν μπορούσε να συζητήσει και η Νέα Δημοκρατία με κάποιους.
2: Ναι, αυτή είναι μία εκδοχή της κυβέρνησης.

0: είναι ότι επιμένω σε αυτό που είπα πριν, ότι εγώ μπροστά μου είδα ένα συνέδριο ομόφωνα να στηρίζει μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, διότι έτσι νοούμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς αγωνιζόμαστε ώστε να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική στην πατρίδα μας. Άρα η ακολουθούμενη πολιτική θα αλλάξει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την αποχώρησή της από την κυβέρνηση. Άρα δεν βλέπω κανέναν ή καμία δίπλα μας στο Πασόκ που να επιθυμεί κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ομόφωνα και πανηγυρικά αποφασίσαμε όλες και όλοι μαζί στο τέλος του Μαρτίου στο συνέδριό μας.
1: Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο το βλέπετε κι εσείς. Με κάποιο τρόπο, είτε με δηλώσεις του κ. Δούκα ή με τις δηλώσεις του κ. Σγουρού, με κάποιο τρόπο, με μικρές δηλώσεις, με μεγαλύτερες δηλώσεις, θολώνει το γενικό μήνυμα, θέλω να πω. Ενώ δίνεται ένα αγώνα, ενώ μιλάτε για πολιτική αλλαγή, ενώ πρέπει για νίκη του Πασόκ, έστω και με μία ψήφο. Αυτό φαίνεται ότι δεν προχωράει.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σας, κύριε Βιζόγλη, γιατί αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία είναι στα χείλη όλων. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια σπουδαία δουλειά σε επίπεδο προγραμματικό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα και αν διαφωνεί κανείς, το αναγνωρίζει ότι είναι το μοναδικό προγραμματικό πλαίσιο στην αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για να έρθει το χάος και το κενό, αλλά για να εφαρμοστούν οι πολιτικές τις οποίες εμείς προτείνουμε. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη δηλαδή πολιτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Άρα, όταν υπάρχει αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει αυτή η δουλειά πίσω μας και υπάρχει και η κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται, στις ίδιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες αναλύουμε και τα δικά μας ποσοστά, τότε είναι σφάλμα, είναι και στρατηγικό, αν θέλετε, σφάλμα, να μιλούμε περισσότερο για εμάς και λιγότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους που περιμένουν από εμάς λύσεις. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα think tanks, ούτε δεξαμενές σκέψεις απλώς και μόνο για τις δικούς μας προβληματισμούς. Είναι πυρήνες και κύτταρα της δημοκρατίας και υπάρχουν για να προσφέρουν λύσεις. Άρα, να σταματήσουμε να μιλάμε για μας και να μιλάμε για συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.

0: κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Στα στενά του.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σας αφήσαμε λίγο να πάρετε και μια ανάσα με το τραγούδι, γιατί πολυλογούμε ασκόπος.
1: Ασκόπος. Mm-hmm. Τι λες που πολυλογούμε ασκόπος. Ήταν μια χαρά η προσκεκλημένη σου.
0: Όχι, η προσκεκλημένη πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Η προσκεκλημένη είναι.
1: Και τα μηνύματα είναι πολύ ωραία. Και του φίλου του Ντένι. Γεια σου, Ντένι. Φίλοι, καλημέρα. Απομονωμένο Ορντογάν, έτσι δεν μα έλεγαν τα παπαγαλάκια. Όχι, ρε Ντένι, μια χαρά είναι ο Ορντογάν. Απλά προσπαθεί να ξεφορτωθεί του S400 χωρίς να παρεξηγηθεί ο Πούτιν, σου θυμίζω, γιατί αυτοί του μπλοκάρουν του F-35. Έχει ένα θεματάκι με το Ισραήλ, έχει ένα θεματάκι με το Μισονάτο και του ρίξαν και 4 πυράβλους οι Ιρανοί. Κατά τα άλλα, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας από την καταπράσινη, πανέμορφη Χάγη της Ολλανδίας, που οι κάτοικοι της δεν αναπνέουν δηλητήριο όπως αναπνέουμε δηλητήριο στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Μην μου πείτε ότι πήγατε κι εσείς για προετοιμασιακή, γιατί ήταν ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι η ΑΕΚ, νομίζω είναι και Ολυμπιακός.
0: Τι του λες, τι να προετοιμάσει. Ναι, έχει δίκιο. Λέμε για το τοξικό νεφρό στο Ρεόκαστρο που κάλυψε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Το οποίο κατεβαίνει.
2: Ποιο είναι το οξύμορο, ότι η συνεδρίαση του ΑΣΕΔ, την οποία συμμετέχουμε, την Ουγγρική Αποστολή από την Ελλάδα, ένα από τα ζητήματα που συζητά είναι η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στο περιβάλλον, σε μια πόλη υπόδειγμα, σε μια χώρα υπόδειγμα, που αποδεικνύει ότι όλα γίνονται όταν υπάρχει πολιτική βούληση.
1: Οι πληροφορίες μου πάντως από άλλο πεδίο, όχι το πολιτικό, λένε
2: ότι στο συγκεκριμένο θέμα. Γι' αυτό.
1: Όχι, δεν σας πειράμε.
0: Όχι, αλλά και αυτό έχει ένα νόημα.
1: Στο συγκεκριμένο θέμα γίνονται ειδικές έρευνες. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα είναι και ένα από τα ρεπορτάζ της Ιαλνίου στην Κυριακή. Αλλά πάμε στα πολιτικά.
2: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όσα είδαμε χθες, όσα υπόθηκαν χθες, όσα υπόθηκαν από Τραμπ Ερντογάν. Σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες από όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ. Έφερε το θέμα του Κάσους Μπέλη. Έχουμε και νεότερες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Βήμα-βήμα, με ψυχραιμία, σταθερότητα και καθαρή ματιά. Είναι ζητήματα τα οποία ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος. Είναι ζητήματα που είναι ανοιχτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το καλύτερο είναι να επιδιώξουμε με μια εθνική συμφωνημένη πολιτική να τα ξεπεράσουμε στο διάβα του μέλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει καταφέρει με την διπλωματία της να μπορεί να παίζει με όλους και να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ή έτσι να νομίζει τουλάχιστον, σε σχέση και με τα εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας που αφορούν τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι, και είναι και η τελευταία μου κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι πέρα από το παραπολιτικό σκέλος αυτής της συνάντησης, είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση για τα εθνικά θέματα είναι το προτιμότερο να κάνουμε περισσότερα από όσα λένε. Να κάνουμε περισσότερα και να λέμε λιγότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στα εσωτερικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, εσωτερικά τα φλέγοντα.
2: Όταν έλεγα παραπολιτικά, για να μην μπούμε στο αν ο κ. Γεραπετρίτης παρακάλεσε το Φιντάν να καταθέσει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές, αυτά θέλω να πιστεύω ότι ισχύει, το δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και να σταματήσω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να πάμε, προχωράμε.
1: Άντε πάμε. Το Σάββατο έχετε στις 11, 11 Ιουλίου, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση. Αρκετοί συνάδελφοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά και σύντροφοί σας, κάνουν λόγο για μια κρίσιμη συνεδρίαση. Επίκειται εξελίξεις. Και κάποιοι ενδεχομένως συνάδελφοί σας, κάποιοι σύντροφοί σας, δεν θα είναι μαζί σας από το Σαββατοκύριακο και μετά.
2: Κύριε Παγάνη και κύριε Βιζόγλου, να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε. Απλά θέλω να καταθέσω μια εκτίμηση ότι η κρίσιμη εικόνα, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η συνεδρίαση του Σαββάτου. Η κρίσιμη εικόνα είναι με βάση και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και με βάση τις επιδόσεις, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων. Με ένα 70% των πολιτών να θέλουν να αξιολογούν ως κακή την κυβέρνηση και να θέλουν πολιτική αλλαγή, και τα κόμματα που μπορούν να την πετύχουν να βρίσκονται με αυτοαναφορικότητα σε θέση αυτόνομης καθόδου, είναι η μεγάλη εικόνα που με προβληματίζει. Ο όρος που θα έδινα ως αναγκαιότητα, όχι μόνο για το Σάββατο, για τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν και για τις εβδομάδες και τις ημέρες που ακολουθούν, είναι εάν μπορεί να υπάρξει πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων με τις απαραίτητες συνενέσεις και συνεργασίες, ώστε να υπάρξει νίκη στις εκλογές.
0: Μα δεν φαίνεται αυτό που θέλω. Εσείς το έχετε δουλέψει πολύ, το έχετε δηλώσει και πολλές φορές.
2: Θέλω να είμαι ειλικρινής και να μιλάω με ονοματεπώνυμα. Με 10% το ΠΑΣΟΚ, με 17% η Ελλάδα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Για να μην πω για τα δημοσκοπικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα δικά μας δημοσκοπικά ευρήματα μπορείτε να τα βρείτε σε μια δεξαμενή λίγο πιο δίπλα μας, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής στην Ελλάς. Με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς αλλά και προοδευτικούς ανθρώπους που μπορούν να συνθέσουν αυτή την παστρατιά, τότε μόνο μπορείς να κόψεις κατά τη γνώμη μου πρώτος το νήμα, να κυβερνήσεις και να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων. Για μένα αυτή είναι η εικόνα. Θα απαντήσω σε κάθε ερώτησή σας για τα επιμέρους του Σαββάτου, ποιοι θα παραιτηθούν, αν αμφισβητείται η ηγεσία κτλ. Που φαντάζομαι ότι είναι στην ατζέντα σας. Αλλά πιστέψτε με ειλικρινά, για να υπάρχει λόγος, εγώ προσωπικά τώρα δεν μιλώ σαν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ σαν Χρήστος Γιαννούλης. Για να υπάρχει ένας λόγος να ανταποκριθώ σε αυτό που λέμε λαός, όχι κοινωνία, το βαφτίσαμε λίγο έτσι πιο επιστημονικά κοινωνία. Ο λαός αυτό που θέλει είναι αλλαγή πολιτικών, μεγαλύτερη ασφάλεια, να ξέρει τι του ξημερώνει την επόμενη μέρα. Για να συμβάλλω σε αυτό, οφείλω για να είμαι στην πολιτική να υπηρετήσω μόνο το στόχο που σας περιέγραψα. Όλα τα υπόλοιπα είναι τακτικισμοί, αυτοαναφορικές συμπεριφορές που δεν οδηγούν στη νίκη, στην αλλαγή.
1: Αυτό ως κριτική πάντως στάση, έχω την εντύπωση όπως το ακούω, όπως το διατυπώνεται.
2: Κάνω και ως αυτοκριτική στάση.
1: Σύμφωνοι, αλλά αφορά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί εκεί υπάρχει μια προϋπόθεση. Λέει, αν θέλει ο κύριος Γιαννούλης, όχι, ο κύριος Παγάνης, ας τον αφήσουμε τον κύριο Γιαννούλη, είναι εκπρόσωπος του τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική
2: Συμμαχία. Δεν θα το κάνω αυτό που θα μου περιγράψει.
1: Αν θέλει ο κύριος Παγάνης, έρχεται και δεν διαπραγματεύεται για τους υπόλοιπους, ούτε έρχεται ως βουλευτής. Έρχεται, έχει καταθέσει την έδρα του και διαπραγματεύεται ως μονάδα. Και εγώ ρωτάω, αυτό σας ενοχλεί και εσάς προσωπικά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε τοποθετήστε με παρησία και με ειλικρίνεια.
2: Όχι, δεν με ενοχλεί. Στο λόγο της τιμής μου, δεν με ενοχλεί. Είναι μια προϋπόθεση που μπορεί και έχει το δικαίωμα, αναφέρει το δικαίωμα του Αλέξη Τσίπρα να τη βάζει. Απλά θέλω να πιστεύω ότι θα την βάλει και σε ανθρώπους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στην Ελλάς ως σημαία ευκαιρίας, γιατί δεν έχει εγκαταλείψει, δεν τους έχει εγκαταλείψει ο παλιός κακός τους εαυτός, να πετάνε από κανάρα σε κανάρα, από κόμμα σε κόμμα, από τάση σε τάση, από πρωτοβουλία σε πρωτοβουλία. Θα ήθελα πραγματικά και θα το πιστοποιούσα με όση δύναμη φωνής έχω, ότι αυτού του είδους η οριζόντια αξιοποίηση όλων των ικανότερων, η οριζόντια αξιολόγηση ότι κανένας δεν έχει πρόκριμα, εγώ την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τιμωρητικά μπορεί να αφορά μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με αφορά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ο καθένας σας κάνει ό,τι του λέει η ψυχή του και η συνείδησή του. Αλλά για να εμφανιστεί κάτι ως νέο και άθαρτο, πρέπει πραγματικά να είναι, κύριε Παγάνη.
0: Ναι, βέβαια έχουν
2: και
0: ήδη.
2: Να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα επανέλθω στην αρχική μεγάλη εικόνα που σας είπα. Εγώ βρίσκομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ο μόνος χώρος που με συνέπεια εδώ και 1,5-2 χρόνια λέει ότι κανείς μόνος του φαίνεται να μην μπορεί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Όχι για τις θέσεις μας, όχι για τις έδρες μας, αλλά για να αλλάξει που να πάρει πολιτική κατεύθυνση αυτή η χώρα. Και το πιστεύω. Δεν υποκρίνομαι για να σας καταστήσω τον καλό συνομιλητή, τον εμπορικό ή τον ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια έχουν παραιτηθεί ήδη αρκετά στελέχη και ετοιμάζονται και άλλα. Το ξέρετε κι εσείς, είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και άλλα στελέχη τα οποία ετοιμάζονται. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν μέχρι την Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω. Μας είπε προχθές ο κύριος Παπάς, μιλώντας εδώ, ότι δεν έχει νόημα να παραστεί κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει και την επόμενη μέρα να παραιτηθεί. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή να έχουν και ένα λόγο
1: και να
0: πάνε στην Κεντρική.
1: Να παρεξηγηθεί και ως εκ του πονηρού στάση.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: δηλαδή να έχει
2: κυρία
0: ένα.
2: Ναι. Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Το Σάββατο σε μια ελεύθερη, ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Αλλά θα επιμείνω, χωρίς να αποφεύγω τις επιμέρους αποχρώσεις που θέτεται για αυτήν την συνεδρία.
0: Και το παρόν του κυρίου Πολάκη για την επόμενη μέρα, γιατί ο κύριος Πολάκης ναι, δήλωσε παρόν στην για την ηγεσία.
2: Ναι. Στο τέλος, τις αποφάσεις για την τύχη μας θα τις πάρει ο Έλληνας ψηφοφόρος. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει το τι πρεσβεύει ο Γιαννούλης, το τι πρεσβεύει ο Πολάκης, θα αξιολογήσει ίσως τι πρεσβεύει πλειοψηφικά ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την ισχυρή δημοσκοπική του δύναμη, η οποία είναι πολυπαραγωγική ασθένεια. δεν είναι κάτι που εξηγείται εύκολο και θα χρειαστεί χρόνο, αλλά την εμπειρία σας είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβετε ποιες είναι οι τρικυμιώδεις αναταράξεις που έχουν χαρακτηρίσει το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος λοιπόν την κατάταξη θα την ορίσει ο πολίτης. Και αν συμβεί αυτό που απέφχομαι, που σας περιέγραψα, κατατάξει πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και εγκινήσει για τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί να αλλάζει αρχηγό για να συμμαχήσει με κάποιο από τα κόμματα που κατατάσσονται στην τρίτη, τέταρτη θέση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό θα είναι μια ευθύνη που θα βαραίνει και εμάς ιστορικά, γιατί αντί της παθρακτίας που σας περιέγραψα, επιλέξαμε τον άλλο δρόμο. Και το κάνουμε όχι τώρα, το κάνουμε από το 19.
0: Εσείς προσωπικά σε αποφάσεις έχετε πάρει, κύριε Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Οι οποίες προβλέπουν την παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω κάτι. Το τιμάει αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Το έχει ξανακάνει.

0: Ο Γιάννολης δεν είναι πρώτη φορά.
1: Θα αξιολογήσω.
2: Ακούστε να δείτε. Θα αξιολογήσω το αν θα είναι χρήσιμο για κάποιον, έστω και για έναν, να ξαναείμαι υποψήφιος βουλευτής, γνωρίζοντας ήδη αισθανόμενος ότι αυτό που σας περιέγραψα ως τον ύψιστο στόχο δεν τον υπηρετούμε. Τότε υπάρχει επιλογή του σπιτιού μου. Αγαπητοί συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννουλη. Να είστε καλά.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν δεν είσαι χρήσιμος για τους πολλούς στην πολιτική, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι μεγάλωσα, δεν χρειάζεται να είσαι κομμάτι της δημόσιας σφαίρας.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω να καταθέσω προσωπικά την άποψη ότι ως βουλευτής είσαστε χρήσιμος για τους ανθρώπους, για τους πολίτες που σας επέλεξαν. Με το κοινοβουλευτικό έργο, με τις ερωτήσεις, με τις παρεμβάσεις. Άρα κύριε δεν Παγάνη, πρέπει εσείς να νιώθετε τύψη συνείδησης. Τη δουλειά σας την έχετε κάνει και συνεχίζετε να την κάνετε.
2: Και να σας πω και κάτι. Δεν μένω ως βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ για διοποριστικούς λόγους. Λοιπόν. Είχα δουλειά, θα έχω δουλειά. Δεν είναι δουλειά ο βουλευτής. Δεν μετράει το εισόδημα. Μετράει κυρίως την αξιοπρέπεια και το στίγμα του στην προκοπή αυτού του τόπου για τα παιδιά του.
0: Συμφωνώ μαζί σας 100%.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τραμπ τώρα, είπε ότι δεν θέλει. Γι' αυτό έγινε και αυτή η παρεξήγηση με την Ισπανία.
0: Με την Ισπανία.
1: Δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία. Καμία. Και έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών του, τον Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα. Άρα είναι λίγο πιο σοβαρό. Καλά.
0: Ετοιμάσου το φθινόπωρο για ταξίδι του Τραμπ στη Μαδρίτη.
1: Καλά. Για να
0: και θα πηγαίνουν εκεί πέρα χέρι-χέρι, θα τρώνε τάκος.
1: Λοιπόν, έλα, τα είστε χέρι-χέρι.
0: Πώς τα λένε αυτά τα τέτοια.
1: Για πάμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι

0: Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, δηλαδή δεν είμαστε και για χόρταση. Ναι. Σήμερα μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνει και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε. Μουσικά
1: έχουμε
0: δηλαδή
1: ακόμα, έχουμε ώρα ακόμα. Μου είπε
0: κάτσε εσύ άμα θέλεις, είναι και ο Μάνος με τον Μπάμπη αργότερα. Μπορείς να είναι τρίτο φύγει. Μικρόφωνο υπάρχει. Η Κατερινούλα είναι πρόχειρη εδώ να σηκώνει φετούλες. Είναι έτοιμη.
1: Φεύγουμε δηλαδή όντως.
0: Την έχω εκπαιδεύει.
1: Ναι. Ό,τι πει ρίτσα.
0: Ό,τι πει.
1: Λοιπόν άκου ρίτσα.
0: Παρόντως,
1: συζητάνε λοιπόν δύο φίλοι μου, ναι, και λέει ένας τον άλλο, λέει φοβερή συνταγή το κοτόπουλο με το whisky που μου δώσεις χθες, ρε φίλε. Του λέει άλλος, δηλαδή, λέει, να λέει, κοίτα, πήγα να το κάνω, αλλά επειδή δεν είχα κοτόπουλο έβαλα πάγο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία, το κορύφωσες.
1: Το έχεις ξαναπεί.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί, Μένεις αξέχαστος, ε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μένεις αξέχαστος. Έχεις εντυπωθεί.
1: Δεν το περίμενε αυτό από τη
0: βουτσά. Στη μνήμη της βουτσά.
1: Τα έχει καταγεγραμμένα.
0: Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αντιπροσωπεία της Παγκοκρατορική Ένωση συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου, με πρώτο φυσικά το ζήτημα της Εθνικής Οδού 74. Σε 11 συλλήψεις, μεταξύ άλλων για απάτη, υπόθεση ναρκωτικών, πλαστογραφία και μετάθεση πινακίδων, ήταν το αποτέλεσμα ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στην Αρκαδία. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνώρισε τον αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν εναντίον του. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα, με αφορμή την ένταξη του Πάρνωνα και του Κάβο Μαλλιά στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-27. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσανατολίζεται στην παράταση για ακόμα ένα χρόνο της αναστολής του ΦΠΑ του 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, καθώς και του φόρου υπεραξίας 15% που επιβάλλεται στο κέρδος από την πώληση ακινήτων.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Χωρίς ανάσες συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτο στην Τρίπολη, με τους Αρκάδες να δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς. Κόντρα στην Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, την Μπέρσχοτ, την Σπάρτα Ρότερνταμ και την Ντεν Χαγκ, τα φιλικά του Αστέρα Άκτο στην Ολλανδία. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αστέρα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Φέρατε κύριε Φανφάρα, φέρατε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης, τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
17: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
16: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
17: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
16: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
17: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Τι καλή ημέρα δηλαδή. Ακούτε Αρκαδία 938, τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, η σύνοδος του ΝΑΤΟ έβγαλε ειδήσεις τελικά. Ενώ οι περισσότεροι περίμεναν μια ακόμα πάνω κάτω επικοινωνιακού τύπου σύνοδο, στην οποία θα ξεφράζονταν κάποιες αντιρρήσεις από τις ΗΠΑ για το χαμηλό ποσοστό υποτίθεται του προϋπολογισμού που καλύπτεται από τις υπόλοιπες συμμαχικές χώρες, τις ευρωπαϊκές προκειμένου, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πήγαινε στην Τουρκία και δεν θα έλεγε κάτι ιδιαίτερο. Αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα, και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση που απασχολεί τα τουρκικά ΜΜΕ σχεδόν αποκλειστικά, τα απασχολούσε μάλλον, μέχρι που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά ευνηδίασε τον πλανήτη και τις αγορές, γιατί αυτό είναι βασικότερο έτσι που έχουμε καταντήσει, εφόσον δεν υπάρχει κανένας κανόνας δηλαδή. Και η οικονομία, η παγκόσμια και η δυτική, αν θέλετε, είναι έρμεο των διαθέσεων και των δηλώσεων του Πρόεδρου των ΗΠΑ. Προκαλεί λοιπόν άλλη μια αναστάτωση στις αγορές σήμερα με τη δήλωση ότι τελείωσε η συμφωνία με το Ιράν, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη πολεμική δραστηριότητα ή έξαρση δράση, αν θέλετε, και όντως το βράδυ οι αμερικανικές δυνάμεις, το βράδυ που μας πέρασε και τα ξημερώματα σήμερα, έκαναν σφοδρή επίθεση κατά των Ιρανών. Πώς το είπε ο ίδιος, γιατί είναι το τρόπο έκφρασης του επίπεδου δημοτικού. Επιτεθήκαμε με τεράστια ισχύ χθες το βράδυ σε πολύ επικίνδυνους ανθρώπους από το Ιράν. Δηλαδή επιτέθηκαν μόνο στους πολύ επικίνδυνους ανθρώπους, όχι στους υπόλοιπους Ιρανούς, οι οποίοι είναι λιγότερο επικίνδυνοι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τους διαχώρισε. Είπε επίσης ότι είναι άρρωστοι, κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Με σένα να δεις τι δεν πάει καλά. Και ίσως το βασικότερο, γιατί δηλώνει και κάτι για το μέλλον, αποφάσισε, τώρα δεν ξέρω αν θα υλοποιηθεί αυτό, να τιμωρηθεί η Ισπανία για τη στάση της στον πόλεμο. Η στάση της είναι ουδέτερη, έτσι, δεν συμμετέχει. Έδωσε εντολή στον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον κύριο Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική δραστηριότητα με την Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς την έναν τρομερό εταίρο, κακό εταίρο, εντός της συμμαχίας. Αυτό βέβαια είναι η απάντηση στην απόφαση που είχε λάβει η ισπανική κυβέρνηση τον περασμένο Μάρτιο, όταν είχε ξεκαθαρίσει πέραν πάσα αμφιβολίας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στο ισπανικό έδαφος για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, και έκλεισε και τον αέριο χώρο της για τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη η Ισπανία. Βέβαια και άλλες χώρες έχουν δηλώσει ότι αν είναι να χρησιμοποιηθούν βάσεις από το έδαφος τους, που βρίσκονται στο έδαφος τους, από τους Αμερικανούς, ακόμα και αν είναι αμερικανικές δηλαδή, θα πρέπει να έχουν την έγκριση της κυβέρνησης κάθε χώρας. Αυτό το έχουν κάνει οι Ιταλοί, ας πούμε. Τώρα, εάν υλοποιηθεί αυτό, θα είναι, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον, χωρίς να ξέρουμε τώρα τα στοιχεία των εξαγωγών της Ισπανίας προς τις ΗΠΑ, και αντίστοιχα πόσο μεγάλο ρόλο στο εμπορικό του ισοζύγιο παίζει αυτή η διαδικασία, φανταζόμαστε κατά τα φαινόμενα λοιπόν θα είναι πολύ σημαντικό το χτύπημα για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα πρέπει να αναζητήσουν άλλες αγορές για να κάνουν τις εξαγωγές. Γιατί, ως γνωστόν, οι ΗΠΑ διαμένουν πάρα πολύ Ισπανόφωνοι και είναι βασικός εταίρος οικονομικός της Ισπανίας. Τώρα, τι θα κάνει η Ισπανία, θα διοχετεύσει τα προϊόντα της, ας πούμε τα γεωργικά προϊόντα που έχει πάρα πολλά, στην Ευρώπη, θα τα στείλει στην Αφρική, θα τα στείλει στην Κίνα, ακόμα καλύτερα, στην Κίνα ήδη στέλνει έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Ισπανία, πάντως μέχρι τώρα απλώς είπε να το κάνουν, δεν έχει εφαρμοστεί αυτό, και δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση άμα αύριο βγει και πει ότι δεν θα το κάνουμε αυτό. Αποφάσισα να μην το κάνουμε, γιατί έτσι κάνει, προκαλεί αναστατώσεις,
κάνει και σπέκουλες πολλές φορές. Είναι η πρακτική του και η αντίληψη που έχει για τη στρατηγική. Το έχει αποδείξει ήδη, το έχει γράψει κιόλας στο Art of the Deal, ότι πρέπει να ευνηδιάζει τον αντίπολο και δεν πρέπει να παίζει με τους κανόνες. Και νομίζουμε ότι χαρακτηρίζει αυτό το γεγονός την πολιτική του Αμερικανού Προέδρου. Δεν παίζει με τους κανόνες ή παίζει με δικούς του κανόνες, οι οποίοι δεν είναι κανόνες. Είναι εντελώς ασύμμετρη η πολιτική του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό φυσικά προκαλεί αριθμία εντός συμμαχιών, οι οποίες είναι συνηθισμένες, όπως το ΝΑΤΟ, να υπάρχει μια αντίληψη πολιτικής που θυμίζει μια περισσότερο διαδικασία πρωτοκόλλου, ή ότι δεν επιτρέπονται κάποια πράγματα. Αυτά δεν υπάρχουν με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτόν επιτρέπονται τα πάντα, εφόσον θεωρεί ο ίδιος ότι θα κερδίσει στο τέλος. Δηλαδή ότι θα φτάσει στη νίκη. Τώρα τι σημαίνει νίκη εν προκειμένου, είναι και αυτό υπό αίρεση ένα θέμα. Τώρα τι έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός φαινομενικά προς τιμήν του, δηλαδή καλώς το έκανε, τάραξε τα νερά λίγο, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η σύνοδος γίνεται στην Άγκυρα, δηλαδή σε τουρκικό έδαφος και στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, δηλαδή, τουρκικής δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, αντιμετωπίζουμε μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Το οποίο δεν είναι και εύκολο να το πεις στην Τουρκία, σε όποιο πλαίσιο και αν βρίσκεσαι.

Φυσικά είπε ότι είναι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Γιατί ποιος δεν είναι. Υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα, εκτός από κάποιες γραφικές περιπτώσεις ακροδεξιών, εθνικιστών, ρατσιστών, σοβινιστών, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν είναι υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας, που άλλωστε έχουν περάσει και πολύ καλύτερες περιόδους και πολύ χειρότερες περιόδους. Και βέβαια είπε για τις αναφερόμενες περιφερειακές εξελίξεις πριν κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Τραμπ. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης να διατηρηθεί η εκεχηρία. Πάει αυτό. Είπε ότι χρειάζεται χρόνος για να επιλεθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα με επαιτειότητα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά κύριο λόγο εν προκειμένου. Και κατέληξε λέγοντας πως ευελπιστούμε δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή. Δεν πάει καλά αυτό.

Έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, όπως ένα χωριό στην Ιταλία, ψαροχώρι είναι, παραλιακό, το οποίο άρχισε να ρίχνει καμπάνες 200 ευρώ σε τουρίστες. Να μου πείτε, γιατί ρίχνει καμπάνες? Γιατί η προτεραιότητα της Βαρένα, έτσι λέγεται το ψαροχώρι, το χωριό, το παραθαλάσσιο, είναι η αισθητική και ο σεβασμός προς τους ντόπιους κατοίκους και όχι το αντίθετο που συμβαίνει, ας πούμε, σε Δωρίνη. Η επιθυμία ή πίσω από την απόφαση των αρχών στην Ιταλία, στη Βαρένα της Ιταλίας, έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να προστατευτούν οι λίγοι ντόπιοι από το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Η Βαρένα έχει 650 κατοίκους, βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Κόμο, άρα παραλίμνιο χωριό, όχι παραθαλάσσιο. Τώρα, γιατί μοιράζονται πρόστιμα 200 ευρώ σε τουρίστες? Γιατί κυκλοφορούν κάποιοι γυμνόστιθοι, ακόμα και φορώντας μαγιό, εφόσον θεωρούν οι αρχές, οι ιταλικές αρχές, ότι προσβάλλει την αισθητική. Βασικά στον αστικό χώρο, γιατί ο νέος κανονισμός που έχει επιβληθεί στη Βαρένα αναφέρει ότι τέτοιου είδους ενδυμασία επιτρέπεται αποκλειστικά στις παραλίες της λίμνης ή κατά τη διάρκεια εκδρομών με σκάφος στη λίμνη Κόμο. Πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος, ή αν θέλετε πιο ενδιαφέρον κανονισμός, είναι ότι οι οργανωμένες τουριστικές ομάδες δεν επιτρέπεται να απαρτίζονται από περισσότερα από 25 άτομα και δεν πρέπει να εμποδίζουν την κυκλοφορία στα στενά σοκάκια του χωριού. Και οι ξεναγοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν φορητά μεγάφωνα κατά τις ξεναγήσεις. Αφού δεν θα υπάρχει και ο αριθμός πάνω από 25 άτομα, δεν χρειάζεται και μεγάφωνο, βέβαια.

Σιγά σιγά λοιπόν παίρνονται μέτρα και αλλού στην Ιταλία και στην Πορτογαλία έχουν πάρθει μέτρα και στην Ισπανία. Μεμονωμένα ακόμα, δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται σε όλη τη χώρα, σε όλες τις χώρες αυτές. Αλλά κάποιοι μεμονωμένα παίρνουν κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον υπερτουρισμό. Καθώς η Ευρώπη, ναι μεν, βασίζεται σε αυτό, καθώς σε άλλα πράγματα είναι πίσω από άλλους, αλλά έχει να πουλήσει τουρισμό και πολιτισμό κυρίως, βασίζεται στην πολιτιστική της παραγωγή, είναι από τα βασικά εξαγώγημά της ήδη, καθώς βέβαια δεν μπορεί να ανταγωνιστεί Κινέζους και Αμερικανούς και άλλους σε άλλα επίπεδα, σε άλλες αν θέλετε δραστηριότητες. Και από εκεί και πέρα όμως, το θέμα είναι να γίνεται και με κάποια και με κάποιο σεβασμό αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να, επειδή είναι τουρίστας ή επειδή πληρώνει για να πάει κάπου, να κάνει και ό,τι θέλει, σου λέει. Εντάξει. Να δούμε εδώ, στην Ελλάδα, αν κάποια στιγμή, όχι όσον αφορά τώρα αν θα κυκλοφορούν γυμνό στη θύμα, αγιό κτλ. Να δούμε αν κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα εφαρμοστούν κάποια τέτοια μέτρα σε πολύ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν τοπικές αρχές, δημάρχους κλπ. Και να λένε, παιδιά, μην βγαίνετε έξω γιατί πρέπει να βγουν οι τουρίστες. Και βέβαια να έχει καταντήσει και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλους προορισμούς και εκτός Ελλάδας, εάν κάποιος είναι άτυχος και μπορεί να πάει μόνο, ξέρω εγώ, τον Αύγουστο διακοπές, να συγχωρήστε μας την έκφραση, να βλαστημάει την ώρα και τη στιγμή. Γιατί πηγαίνει κάπου που γίνεται χαμός, προφανώς δεν είναι αυτό διακοπές, ούτε χαλάρωση ούτε τίποτα. Γι' αυτό η καλύτερη περίοδος για να πηγαίνετε διακοπές, εφόσον μπορείτε βέβαια από τα ακροατές, είναι το φθινόπωρο. Βέβαια είναι δύσκολο για αυτούς που έχουν παιδιά γιατί ξεκινάνε τα σχολεία, όσα παιδιά δηλαδή είναι ακόμα μέλη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή αρχές καλοκαιριού, που βέβαια οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα για παράδειγμα δεν είναι ακόμα αυτές που χαρακτηρίζουμε ως κατεξοχήν θερινές.

Πάμε στις εφημερίδες. Λοιπόν, Δημοκρατία. Αν και πρωθυπουργός, εισέπραξε βιολογική επιδότηση από εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κ. Μητσοτάκης, για τον κ. Μητσοτάκη ο λόγος. Μετά το Σαμαρά, αγωγές και από άλλα 8 θύματα του Predator. Λοιπόν, τα πήρε όλα ο Σουλτάνος. Ναι, βέβαια, πριν τη. Δεν σχολιάζεται εδώ, δήλωσε Μητσοτάκη. Στο περιθώριο Ελλάδα εξαιτίας του Μητσοτάκη, ο Ερντογάν εξασφάλισε όσα ήθελε λόγω και της ανυπαρξίας της κυβέρνησης. Ο Τραμπ, που τον αποκάλεσε μεγάλο φίλο με τη φράση «Θα άρουμε τις κυρώσεις», άνοιξε το δρόμο για τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό Καν. Αυτά μην τα, πάντως, μην τα παίρνετε τις μετρητές. Ό,τι να είναι, λέει ο άνθρωπος, το έχετε καταλάβει. Ο Μακρόν θα πουλήσει στην Τουρκία το ιταλογαλλικό αντιαεροπορικό σύστημα SWAMP T, που επί της ουσίας ακυρώνει την παρουσία του Ραφάλ. Το Λονδίνο και η Άγκυρα ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ναι, τώρα γιατί μας κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό? Είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, η Δύση αν θέλετε, φέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην Τουρκία? Θέλετε να σας απαριθμίσουμε ιστορικές περιπτώσεις όπου η Τουρκία θεωρήθηκε πολύ βασικός εταίρος ή βασικός παράγοντας για τον έλεγχο της περιοχής? Πολύ μεγάλος ο αριθμός.

Επίσης, άλλο θέμα, ως το 2070 θα πληρώνουμε τα μνημονιακά δάνεια οι Έλληνες. Οι Έλληνες θα πληρώνουν κλπ. Στον αέρα οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί, καλά δεν είπαν οι κυβερνητικοί ότι δεν θα πληρώνουμε. Όλοι εναντίον του Άδωνη στη Νέα Δημοκρατία, ο ξαφνικός έρωτάς του με τον Κασελάκη προκαλεί νέο γαλάζιο μπάχαλο. Τέτοια θέματα, τέτοιους πολιτικούς, τέτοια πολιτική δραστηριότητα, τέτοια θέματα θα έχουμε.

Ενώ τέλος την είδηση ότι αγροτικά ακίνητα, τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το καθεστώς ιδιοκτησίας τους, δεν θα διεκδικούνται πλέον από το δημόσιο, εφόσον είχαν παραχωρηθεί κάποια στιγμή σε ιδιώτες, σε αγρότες, ακτήμονες, όπως θέλετε πείτε τους,

των κονδυλίων η κυρία Λεπέν, αλλά θα είναι υποψήφια για πρόεδρος, έτσι λέει τουλάχιστον ο Ελεύθερος Τύπος. Και όντως μπορεί να είναι υποψήφια για πρόεδρος. Τώρα, αν θα είναι, μια άλλη ιστορία. Πάντως έχουμε προεδρικές εκλογές στη Γαλλία το 2027. Ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας, τέλος των μπλοκάκι βεβαίως παραβάσεων με τάμπλετ. Ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Πάρα πολύ ωραία. Και αποκάλυψη, άρθρο το, έρευνα μάλλον των Financial Times. 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδισαν Έλληνες εφοπλιστές από μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Για να καταλαβαίνετε και ποιος κερδίζει από τους πολέμους. Ποιος χάνει, ξέρετε. Εσείς, ας πούμε.

Γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο από την εργασία, εννοεί. Συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Ο ρόλος των ορίων ηλικίας, η απουσία πέναλτι, συσσαγωγικά. Κεντρικό θέμα βέβαια, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Και δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα και το κρεσέντο του Τραμπ. Ο Τραμπ υποσχέθηκε αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35, ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτο. Ιδρυτικό μέλος της τράπεζας του ΝΑΤΟ η Ελλάδα. Ποπ, τρελό κέφι να κάνουν, το κάνουμε εθνική ορτή. Διπλό μήνυμα από Νετανιάχου και 18 βουλευτές του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον Τραμπ. Και άρθρα εδώ στα νέα, συνεντεύξεις μάλλον στα νέα. Μεταξύ του Γιώσκα Φίσερ, γνωστού και μη εξαιρεταίου, πολιτικού των Πρασίνων στη Γερμανία, παλαιότερα και υπουργού εξωτερικών. Η Ευρώπη πρέπει να σώσει τον εαυτό της, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Αυτονόητο. Εννοείται ότι ήδη η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια της Βουλής έβαλε, η πλειοψηφία της Επιτροπής έβαλε μπλόκο στο να κληθούν ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Ντίλιαν κλπ. Κλπ. Για να καταθέσουν πάλι για τις, όχι πάλι, να καταθέσουν για τις υποκλοπές. Και Μαρίν Λεπέν, είμαι αθώα, θα είμαι υποψήφια. Η απόφαση του εφετείου της άνοιξε παράθυρο. Όντως άνοιξε παράθυρο, αλλά θα πρέπει να βρει και στήριξη για να κατέβει.

Και λόγω ακρίβειας οι Έλληνες στρέφονται στα πιο μικρά ακίνητα, αγόρασαν διαμερίσματα κυρίως μεταξύ 51 και 100 τετραγωνικών μέτρων. Και με αυτή την είδηση πάμε σε διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνει γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Νεσκαφέ Classic

0: Το 5 και 60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola εξάδα μόνο 4 και 18. Γαλαξίες.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 27 10 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 27 10 23 40 50.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27 10 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, συνεχίζεται η ζωντανή εκπομπή του Arcadiana 38 ASS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Εστία ή της εφημερίδος Εστία, αφού μιλάμε για Εστία. Υπεκλήθη στο Σουλτάνο και άνοιξε την πόρτα για τα F-35. Για τον Τραμπ, λέει, έχει χαρακτηριστεί η φωτογραφία όπου υποκλίνεται, δεν υποκλίνεται βέβαια στον Ερντογάν. Το κάνει για άλλους λόγους, αλλά τέλος πάντων. Το άρθρο του κ. Κοτάκη, «Έχει ο καιρός γυρίσματα», τιτλοφορείται «Πόσοι υποκλοπές εξουδετέρωσαν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος συνένεσε στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας άνευ ανταλλαγμάτων». Εδώ δηλαδή υπονοείται σαφώς ότι τον κρατάνε στο χέρι κάποιοι.

η εφημερίδα των συντακτών. Μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, το ΝΑΤΟ τονισμένο. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση και έχουμε καταντήσει. Δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας. Δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Έρχονται και άλλες αγωγές, υποστηρίζει η εφημερίδα, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γαλλία και καταδικασμένη και υποψήφια πρόεδρος η ακροδεξιά Λεπέν. Η ίδια λέει ότι δεν είναι ακροδεξιά, βέβαια. Κυβερνητικός εκνευρισμός, προσωπικές επιθέσεις κατά Τσίπρα, κυρίως από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γαλάζια ψηφοδέλτια, κόντρα αυτοδιοικητικών και βουλευτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Αυτό είναι μόνιμο φαινόμενο. Εναλλακτική σκηνή, υπάρχουν και πολιτιστικά θέματα και αθλητικό βέβαια. Εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, ολική επανεκκίνηση με νέα φιλοσοφία και μουντιάλ ανατροπή πρωταθλήτριας. Με 3 γκολ στο τέλος, η Αργεντινή απέκλεισε την Αίγυπτο. Το τέλος του Κριστιάνο, εντάξει δεν ξαναπέσε μουντιάλ ο άνθρωπος, δεν πέθανε. Και το κάρμα των Αμερικανών. Επειδή αποκλείστηκαν ενώ έκαναν όλη αυτή την ιστορία με την κόκκινη κάρτα στον καλύτερο τους παίχτη, θεωρητικά καλύτερο τους παίχτη, που έπαιξε τελικά γιατί πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος Τραμπ τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι άλλο εμείς, κάτι άσχετο. Επειδή βλέπουμε διαχρονικώς να χρησιμοποιούνται κάτι nicknames για τις ομάδες, τις ποδοσφαιρικές εν προκειμένου, αλλά και τις εθνικές ομάδες μπάσκετ κάτι φορές. Τα ίδια προσωνύμια, αν θέλετε, ας πούμε, οι Νορβηγοί Vikings, οι Αιγύπτιοι Φαραώ, το χειρότερο, οι Γερμανοί Πάντσερ, οι Ιταλοί, όχι, οι Ιταλοί είναι με τα χρώματά τους, οι Αργεντίνοι είναι με τα χρώματά τους, λοιπόν, αν να πάμε έτσι, καταρχάς βέβαια χρησιμοποιούνται όλα αυτά ως θετικά. Το ότι οι Vikings μακέλευαν τα βόρεια παράλια της Ευρώπης δεν παίζει ρόλο. Και τη Γαλλία. Το ότι οι Φαραώ επίσης είχαν δούλους και τους εξοντώνανε κλπ. Κλπ. Δεν παίζει ρόλο. Καλά, για τα Πάντσερ δεν συζητάμε. Τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν να συζητήσουμε. Δηλαδή οι Γερμανοί πρέπει να διαμαρτύρονται πρώτα απ' όλους γι' αυτό. Ότι ονομάζονται Πάντσερ οι παίχτες της εθνικής του ποδοσφαιρικής ομάδας. Με αυτή τη λογική, η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος πώς έπρεπε να ονομάζεται? Ναι, ναι, Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες όμως κατοχυρώθηκαν από κόμμα. Βέβαια η Σπάρτη ζήτησε να μην χρησιμοποιείται το Σπαρτιάτης ως ονομασία. Εντάξει, δίκιο. Αχαιοί. Δωρείς, Ίωνες, δωρεί, όχι, εντάξει. Κατσαπιάδες, όχι. Αντάρτες, όχι. Πώς θα έπρεπε να ονομάζονται, αν πάμε αντίστοιχα, ξέρω εγώ, Βυζαντινή, όχι, δεν πάει. Δεν πάει, ήταν και πολυεθνική αυτοκρατορία. Και δεν λεγόταν καν Βυζαντινή, βέβαια, λεγόταν Ανατολική Ρωμαϊκή, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βαζιβουζούκι, όχι. Η εθνική ομάδα της Τουρκίας, ας πούμε, Γενίτσαρη, όχι. Κάποια στιγμή πρέπει να εξυγχρονιστούν αυτά. Το καλύτερο θα ήταν να χρησιμοποιούνται για όλους τα χρώματα, αλλά κάποια χρώματα είναι εκείνα. Πάρα πολλοί έχουν μπλε στην εμφάνισή τους. Πάρα πολλές ομάδες, ειδικά στη Μεσόγειο. Βέβαια, η Ισπανία, ας πούμε, λέγεται Ρόχα. Κόκκινη δηλαδή. Γιατί φοράνε κόκκινα, κυρίως η βασική τους εμφάνιση. Φούρια Ρόχα, η γρήγορη κόκκινη. Μια χαρά. Μια χαρά. Και δεν το βάλανε ιστορικώς οι Ισπανοί. Επικράτησε αυτό. Υπάρχουν κάτι τέτοιες λεπτομέρειες που έχουν πλάκα όταν μιλάμε για Μουντιάλ και τέτοιες διοργανώσεις, όπου οπωσδήποτε υπάρχει και μια, ακόμα και σήμερα υπάρχει μια εθνική, θα λέγαμε, ονείροξη, γιατί δεν έχουν καμία σχέση τώρα εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου με τις χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε και καταδικάστηκε φυσικά με τους Παραγουανούς και και τη Γαλλία, όπου βγήκε μία βουλευτής
υπουργός κιόλας της Παραγουάης και έκανε κάτι ρατσιστικές δηλώσεις για τους Γάλλους παίχτες. Και την καταδίκασε με ποστάρισμα ο Κιλιάν Εμπαπέ. Είπε ότι είσαι απαράδεκτη, δεν έπρεπε να είσαι στη θέση σου κτλ. Και βέβαια βγήκε και ο πρώην τερματοφύλακας, διάσημος τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Τσιλαβέρτ, που ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας, και είπε πριν το παιχνίδι Γαλλίας Παραγουάης ότι η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει μια ομάδα από την Αφρική. Και φυσικά καταδικάστηκαν οι δηλώσεις του ακόμα και από Παραγουανούς. Και τώρα εμείς αναρωτιόμαστε, πρώτα είναι κακό να έχεις αφρικανικές ρίζες? Γιατί είναι κακό? Δηλαδή ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που ο άνθρωπος το λέει ότι έχει αφρικανικές ρίζες, φυσικά είναι Έλληνας, αλλά λέει ότι έχει αφρικανικές ρίζες από την Ιγυρία. Είναι κακό αυτό δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω, γιατί θύχτηκαν τόσο πολύ οι Γάλλοι παίχτες, που πολλοί εξ αυτών έχουν αφρικανικές ρίζες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι κακό. Και είναι Γάλλοι πολίτες, Γάλλοι, γεννήθηκαν στη Γαλλία κτλ. Ναι, είναι Γάλλοι με αφρικανικές ρίζες. Γιατί είναι κακό? Τώρα βέβαια δεν το είπε ο Τσιλαβέρτη, δεν το είπε θετικά, το είπε υποτιμητικά. Ρατσιστικά το είπε. Βέβαια να δούμε τι ρίζες έχουν οι Παραγουανοί. Εκεί θα είχε πολύ πλάκα. Γιατί αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, κάποιοι όπως βλέπετε είναι σαφέστατα, έχουν ρίζες από τη χώρα, δηλαδή το DNA τους ήταν τοπικών γηγενών πληθυσμών, ενώ άλλοι είναι μεταναστών που πήγανε στις χώρες αυτές, συνήθως από δυτικές χώρες ή άλλες. Εξού και τα ονόματά τους. Πιστεύατε εσείς ότι θα υπήρχε στην Αργεντινή βασικός παίχτης και πολύ καλός παίχτης ο οποίος να λέγεται Μακάλιστερ? Μακάλιστερ είναι βρετανικό επώνυμο. Και όμως λέγεται Μακάλιστερ, ένας παίχτης της Αργεντινής. Για να μην πιάσουμε την Κολομβία, να μην πιάσουμε τις άλλες. Δηλαδή, εντάξει τώρα, άμα κάτσουμε και λέμε ποια είναι η εθνική με τη μεγαλύτερη καθαρότητα, σε εισαγωγικά η καθαρότητα, που δεν υπάρχουν αυτά στον πλανήτη. Δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες, εκτός από κάποιες που είναι απομονωμένες χώρες ή δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, δεν πάει κανένας να μεταναστεύσει εκεί, στο Θιβέτ, ας πούμε, ποιος πάει. Προφανώς λοιπόν ο πληθυσμός είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό εθνικός, θα λέγαμε γηγενής. Είναι δυνατόν τώρα χώρες οι οποίες είναι προορισμοί, Ελλάδα ας πούμε, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, να είναι ο πληθυσμός το γονίδιο, να είναι πώς να το πούμε τώρα, το ίδιο, ή να μην έχει υποστεί πολύ μικρές μεταλλάξεις από το 1200 μετά Χριστόν ή μετά την αρχή της κοινής χρονολόγησης? Είναι δυνατόν? Όχι. Τότε τι συζητάμε τώρα? Αυτά είναι για να παίζουν κάποια παιχνιδάκια για να προωθήσουν τη δική τους πολιτική ή άλλη ατζέντα. Και τίποτε άλλο φυσικά. Τα ίδια έκανε και ο Χίτλερ και το Ναζιστικό Κόμμα όταν ήθελε να αποδείξει την υπεροχή της Άριας Φυλής. Και όταν βλέπεις κάποιους αξιωματούχους του τότε Ναζιστικού Κόμματος, καταλαβαίνεις τι σημαίνει Άρια Φυλή. Όπως τώρα εδώ πέρα, όταν είχαμε τη Χρυσή Αυγή, βλέπαμε τον γραμματέα της Χρυσής Αυγής πώς ήταν και λέγαμε αν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να υποστηρίζει την ανωτερότητα κάποιας φυλής απέναντι σε άλλη ή να θεωρεί ότι ο εαυτός του ο ίδιος είναι παράγωγο ή μέλος της Άριας Φυλής. Κάποιες σκέψεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, με αφορμή μάλλον το ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο? Το ποδόσφαιρο απλώς ένα παιχνίδι, μια διασκέδαση για άλλους ψυχαγωγία και φυσικά για κάποιους είναι πηγή πλουτισμού. Η καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα? Μια χαρά την είδε. Τελωνία. Έμφραγμα με 150.000 δέματα λόγω του τέλους. Εγκλωβισμένα στα τελωνία της χώρας είναι περισσότερα των 150.000 δεμάτων από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κυρίως της Κίνας, μετά την εφαρμογή του νέου τέλους των 3 ευρώ. Υπήρξε υπερφόρτωση του νέου συστήματος εκτελωνισμού με αποτέλεσμα την προσωρινή αδυναμία διαχείρισης των εισαγωγών. Δηλαδή, μπήκε το τέλος, δεν προλαβαίνουν να το βάλουν να προσαρμοστούν τα συστήματα και έχουν μείνει 150.000 δέματα στα τελωνία. Αυτό είναι που λέμε
ψηφιακή Ελλάδα 2.0. Στο μεταξύ, θα είχατε διαβάσει τότε όταν είχαμε την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ, του πρώην, του τέος μάλλον, δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, που είναι υπό παρέτηση, ο άνθρωπος είναι υπό φυγή. Θα είχατε διαβάσει ότι πήγαινε τρένο το ακροδεξιό κόμμα Μεταρρύθμιση του Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος είναι και από τους βασικούς, βέβαια, ήταν βασικός υποστηρικτής του Brexit. Πολύ καλά έχει πάει και αυτό. Παρετήθηκε λοιπόν από τη βουλευτική δουέδρα ο κύριος Φάραντζ, γιατί αντιμετωπίζει έρευνα για παράνομη δωρεά. Καλά πήγαινε, πάει και αυτό. Βλέπουμε να επανέρχεται ο Μπόρις Τζόνσον και θα πέσει το γέλιο, όχι της αρκούδας, κάποιου ζώου που παρεπιδημεί στη Μεγάλη Βρετανία. Λιγότερος φόρος, περισσότερη ρήπη. Τι δείχνει μελέτη για την κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Και σε αυτό το θέμα εστιάζει και το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Στρέβλωση στον τουρισμό, λέει. Παρά το βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμά της, η κρουαζιέρα συνεχίζει να απολαμβάνει και μετά την επιβολή τέλους στους επιβάτες των κρουαζιερόπλων χαμηλότερη φορολογία από τον λιγότερο ρηπογόνο ξενοδοχειακό τουρισμό. Η διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος δεν στρεβλώνει απλώς τον ανταγωνισμό, αλλά απειλεί και τη βιωσιμότητα του ίδιου του τουριστικού προϊόντος. Και το σχόλιο είναι από τον καλό δημοσιογράφο και ενασχολούμενο με τον πολιτισμό κατά κύριο λόγο, τον Νίκο Βατόπουλο, «Η πόλη του Άργους». Είναι αφιερωμένο στην πόλη του Άργους και στα εγγένεια του πλήρως ανακαινισμένου αρχαιολογικού μουσείου της πόλεως.

ο οποίος έχει ασχοληθεί και με τα κτίρια εδώ της Τρίπολης, σε άρθρα του θα πρέπει να πούμε, και όπως αναφέρει γράφει το σημείωμά του όχι για την ιστορία αλλά για να αντιληφθούμε πόσοι αγώνες και πόση επαγρύπνηση απαιτούνται για να προληφθούν καταστροφές. Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους απέναντι από τους παλιούς στρατώνες είναι μια σημαντικότατη εξέλιξη που θα πρέπει να αποτελέσει θριαλίδα για τη διαμόρφωση μιας νέας αστικής ταυτότητας για το Άργος. Καλή τύχη, παιδιά, να διαμορφώσετε αστική ταυτότητα στο Άργος. Η πόλη αυτή έχει ακόμα μερικά θαυμάσια και ιστορικά νεοκλασικά κτίρια, όπως πολλές επαρχιακές στην Ελλάδα, καθώς και δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Και η Τρίπολη έχει. Η μεγάλη ντροπή είναι η επί δεκαετίες εγκατάλειψη της νεοκλασικής οικίας του Σπυρίδωνος Τρικούπη μέσα σε μεγάλο εγκαταλειμμένο πλέον κήπο. Το Άργος μπορεί να αναδειχθεί σε τουριστικό προορισμό με σεβασμό στην ιστορία του. Ας δεν μπορούσαμε να πάρουμε τον τίτλο, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε η πόλη της Τρίπολης και να ισχύει 95%. Με τη διαφορά ότι δεν προβλέπεται εδώ να ανακαινιστεί το Αρχαιολογικό Μουσείο που είναι εδώ δίπλα μας. Δεν υπάρχουν ακόμα πολλά κτίρια τα οποία θα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Κάποια αξιοποιούνται όπως η Βίλα Τουρκοβασίλη, αλλά εκεί ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα. Ήταν απομονωμένη, χωροταξικός. Κάποια άλλα που είναι πολύ αξιόλογα είναι ιδιωτικά, οπότε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα το κράτος εκεί. Και κάποια πέσανε βέβαια. Για να μην πούμε για τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στην Τρίπολη με τα λεγόμενα Οθωμανικής φύσεως κτίρια, από τα οποία έχει απομείνει ένα και αυτό έχει καταστραφεί εξωτερικός και εσωτερικός και βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Δημητρίου. Για να μην πιάσουμε τώρα κάτι άλλο με τους περιστεριώνες που δεν τους βλέπει κανένας γιατί έχουν καλυφθεί από τις πολυκατοικίες κλπ. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τα έδωσε όλα ο Τραμπ στο φίλο του Ερντογάν. Αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και στη Μεσόγειο. Υποσχέσεις για τα F-35, κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και δώρα από τον Μακρόν υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα. Ψηλώνει και αναβαθμίζεται γεωπολιτικά ακόμα περισσότερο η Τουρκία με το εγκόμιο που έπλεξε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος για τη στρατηγική θέση της γείτονος αλλά και για τον Τούρκο πρόεδρο. Η στήλη Κόντρα όλα λέει, υποστηρίζει μάλλον ότι έχουν ξεφύγει το γάρ πολύ της θλίψεως για να παραφροσύνει και αποδίδει το κρεσέντο λασπολογίας, όπως το λέει, στο οποίο επιδίδει το Άδωνος Γεωργιάδης στο φόβο της εκλογικής ήττας. Και όπως λέει εδώ, είναι πολύ ειρωνικό το σχόλιο, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει τελευταία ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά είναι προτιμότερο να παίζει τένις με τον Κασελάκη παρά να ανοίγει το στόμα του. Πέρα από το τένις, καλό είναι να μην ανοίγει το στόμα του γενικά σε τέτοιο, όταν πιάνει τέτοια κρεσέντα, αν θέλετε να το πούμε και αυτό το σολικισμό, ο κύριος Γεωργιάδης. Και έρευνα αποκαλύπτει το δεδομένο, το αυτονόητο, ή μάλλον αυτονόητο για μας, για την Ελλάδα, το χάσμα πλούσιων και φτωχών και σε θέματα υγείας. Είναι απόφευκτο. Πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες η Ελλάδα, η νέα έρευνα του ΙΟΒΕ, οι πολλαπλές πτυχές της ανισότητας, έτσι λέγεται η έρευνα, μας θυμίζει ότι για να ορθοποδήσει μια κοινωνία δεν αρκεί να ευημερούν οι αριθμοί, αλλά πρέπει να ευημερούν και οι άνθρωποι. Α, δεν το ξέραμε. Πρέπει να μας το υπενθυμίσουν. Στην Ελλάδα, 15 και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ένας αριθμός που ευημερεί είναι το μερίδιο του κέρδους στο ΑΕΠ. Είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη, εις βάρος του μεριδίου των μισθών που είναι το δεύτερο χαμηλότερο. Για καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Δηλαδή, θεωρητικώς, το κράτος πλουτίζει σε εισαγωγικά και ο πληθυσμός φτωχαίνει. Πώς γίνεται, είναι κλασικό παράδειγμα εφαρμογής κάποιων πολιτικών όπως αυτές που είχαν εισαχθεί οι περίφημοι 5 του Σικάγο για τις κάποιες δημοκρατίες της Μπανανίας βέβαια τότε στη Λατινική Αμερική. Ακριβώς το ίδιο γινόταν, τα κράτη έπρεπε να σταθεροποιηθούν οικονομικά, άρα έπρεπε οι πολίτες να ρημαχθούν. Κάπως έτσι, όχι με τον ίδιο τρόπο βέβαια, γίνεται και εδώ.
Βέβαια όλο αυτό υπό ένα πέπλο χρυσόσκονης και ηλίθιας lifestyle αισθητικής, η οποία προβάλλεται για να, περισσότερο αναφερόμενη πλέον όμως, σε ξένους οι οποίοι έρχονται εδώ για να πραγματοποιήσουν όργια, όπως λέει και η εφημερίδα Star. Κρυφό, αφού το έχετε βγάλει εδώ στη σέντρα. Κρυφό όργιο χλειδής άραβα κρίσου στο Ιόνιο με 25 πολύ γνωστά μοντέλα. Δεν προσδιορίζει τις εθνικότητές τους. Όργιο στη Θαλαμιγό και έχει έναν που είναι ντυμένο σαν άραβας βέβαια. Το μυστικό VIP πάρτι των εκατομμυρίων και η λίστα της ακολασίας. Οι άρρωστες απαιτήσεις του δισεκατομμυριούχου και η χρυσή δίσκη με κοκαίνη. Δεν βλέπουμε κάτι το άρρωστο πάντως. Ποιος ξέρει τι λέει μέσα το, αυτό το ρεπορτάζ, ο Θεός να το κάνει βέβαια ρεπορτάζ, ποιος, τέλος πάντων. Ναι, αυτό το πράγμα θα έχει ενδιαφέρον να διαβαστεί, να δούμε σε ποια γλώσσα θα είναι. Λοιπόν, ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Κακό την κάνει στη Βουλή. Το Κουκουέ έπρεπε να ζητήσει τον Άραβα.

Λοιπόν, και η political, σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν, αυτοκρατορική υποδοχή του πλανητάρχη από τον Σουλτάνο. Τον πλανητάρχη δεν τον έχει εισαγωγικά, τον Σουλτάνο τον έχει. Γιατί ο πλανητάρχης είναι τίτλος, το έχει εκλεγεί από κάποιον. Η ατζέντα Μητσοτάκη με μήνυμα για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας. Ναι, όλο ενισχυμένο ρόλο έχει η Ελλάδα. Λοιπόν, και κλείνουμε την πρώτη ώρα με την ορθόδοξη αλήθεια. Αποκαλυπτική, λέει, έτσι την ονομάζει, συνέντευξη του Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεου. Κίνδυνος να αποκοπεί η νέα γενιά από το Χριστό. Ενώ οι παλαιότεροι ήταν συνδεδεμένοι μαζί του. Ο ιεράρχης μιλάει για την νεολαία, την τεχνολογία και τον ελληνισμό, που όπως λέει έχει αντισώματα για να διατηρεί την ταυτότητά του. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνώρισε αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε 11 συλλήψεις μεταξύ άλλων για απάτη, υπόθεση ναρκωτικών, πλαστογραφία και μετάθεση πινακίδων ήταν το αποτέλεσμα ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στην Αρκαδία. Αντιπροσωπεία της Πανγορτινιακής Ένωσης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου με πρώτο το ζήτημα της Εθνικής Οδού 74. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-27. Οι επιβάτες των τρένων του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη στο Πάρκο των Φιλοδένδρων με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα με αφορμή την ένταξη στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας. Στις 7 το απόγευμα, τα εγγένεια των νέων γραφείων της κομματικής οργάνωσης Μεγαλόπολης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που βρίσκονται επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα 5 στον πρώτο όροφο.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Χωρίς ανάσες συνεχίζει την προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη με τους αρκάδες να δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς. Κόντρα στην Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, την Μπέρσχοτ, την Σπάρτα Ρότερνταμ και την Ντεν Χαγκ τα φιλικά του Αστέρα Άκτορ στην Ολλανδία. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αστέρα.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με α, όπως Αρσένης.

0: Μπαρτόλο για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα, στο δεύτερο γκάρι γκολ, ήρθε! Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλος. Αστέρα
1: μου! Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC. Απ' έξω Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Βέβαια εδώ έχουμε ακούμε μία διασκευή κατά κάποιο τρόπο ή remix αν θέλετε του Lullaby από τους Curie Curie, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην Αθήνα στα πλαίσια του Eject Festival σε μία εβδομάδα από σήμερα στις 15 Ιουλίου. Για τα πολιτιστικά στην Τρίπολη θα πούμε αργότερα. Έχουμε διάφορα. Κατά κύριο λόγο από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με το πρωτοσέλιδο του Εθνικού Κήρυκα, της μεγαλύτερης βέβαια εφημερίδας της ελληνικής ομογένειας που εκδίδεται στην πόλη της Νέας Υόρκης. Ως ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος προσέρχεται η Ελλάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εντάξει, αυτό ήταν last year.

Λοιπόν, όχι. Το ΝΑΤΟ αναζητά το νέο του ρόλο στη σκιά των αξιώσεων των ΗΠΑ, ανάλυση των New York Times.

Και πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Ξενοδόχος είναι λίγο ασαφές. Σε παγρύπνηση Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν Τραμπ, λες και είχαν απομακρυνθεί. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο μπλόκο, λέει, 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Δεν υπάρχει κανένα μπλόκο, ακόμα τουλάχιστον.

κατά τα λοιπά. Ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Άμυνα και την Ασφάλεια η Ελλάδα. Ναι. So what? Η Ελλάδα ήταν ιδρυτικό μέλος και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και είδατε πόσο καλά έχει πάει αυτό.

και ηλεκτρικά πατίνια, στόπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο θα κυκλοφορούν σε δρόμους με όριο κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή μέσα στις πόλεις. Γιατί το όριο μέσα στις πόλεις είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα, έχει γίνει 30. Άρα μέσα στις πόλεις μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους. Πολύ ωραία. Λογικό, υποτίθεται ότι απαγορεύεται σε πεζοδρόμους κτλ. Όπως απαγορεύεται βέβαια και για τα μηχανάκια delivery, όπως απαγορεύεται τα ποδήλατα, όλα αυτά απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε πεζοδρόμους. Το βλέπετε και στην Τρίπολη καθημερινά πώς εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας, δήλωσε ότι απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινίων για τους κάτω των 17 ετών, τουλάχιστον αυτό το εξορθολόγησαν, γιατί ήταν απαράδεκτο, όπως είχαμε πει, να ψηφίζουν οι 17 συν μία μέρα και να μην μπορούν να έχουν πατίνια, και πρόστιμο 1.000 ευρώ για όποιον παραβιάζει τον νόμο. Στους γονείς τους θα πάνε βέβαια, εφόσον είναι ανήλικοι. Ελεύθερη ώρα. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Κίμπερλι στη Μύκονο. Γιατί δεν κατάλαβα τι θα κάνει η Κίμπερλι. Θα σώσει τον πλανήτη η Κίμπερλι. Άστε καλύτερα να πηγαίνει στη Μύκονο ή να πηγαίνει κάπου αλλού να χαζεύει. Αφήστε την να χαζεύει καλύτερα. Μαρίν Λεπέν, φυλάκιση πρόστιμο και βραχιολάκι. Κατοίκον επιτήρηση δηλαδή. Ολέθρια σχέση Αντώνη Ντόρας. Πώς ένας παραλίγο γάμος καταλήγει σε οριστικό τραγικό διαζύγιο. Σιγά τα αίματα και πώς οι ανθρώπινες σχέσεις ξεπερνούν την οικονομία του Μάρξ. Ό,τι να είναι. Σε μεγάλη ένταση και κόντρα οι σχέσεις Σαμαρά και Μπακογιάννη. Οι έρωτες, οι γάμοι, οι ίντριγκες και τα όνειρα των ηρών μιας εποχής. Ανάγνωσμα για να περάσει η ώρα και να καεί ο εγκέφαλος προφανώς. Σόου Ερντογάν με Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Μεγάλος νικητής ο Σουλτάνος. ΗΠΑ, Ευρώπη και Τουρκία στείνουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο και φέρνουν στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Εισαγωγικά. Ναι, και Λουπίτα Νιόγκο κατά ομήρου. Τι θα του έλεγε αν τον συναντούσε. Έκανε μια δήλωση η γνωστή και βραβευμένη ηθοποιός που είπε. Εντάξει, το είπε χαριτολογώντας το πλαίσιο που μιλάνε κάποιοι Αμερικανοί ηθοποιοί ή τέλος πάντων κάποιες διαστημότητες σε κάποιες εκπομπές συγκεκριμένου ύφους, και είπε τι θα έλεγες όμοιρε αν έβλεπες την ταινία που θα δούμε στις 17 Ιουλίου βέβαια στην Ελλάδα και στην Ελλάδα όπως παντού, την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν δηλαδή, γιατί κατά την Λουπίτα Νιόγκο ο Όμηρος δεν είχε ούτε στην Ιλιάδα ούτε στην Οδύσσεια δεν ανέπτυξε σωστά και δεν έδωσε αν θέλετε τον απαιτούμενο χώρο στις γυναίκες ηρωίδες. Τώρα βέβαια κατακρίθηκε ότι δεν ξέρει αρκετά για τον Όμηρο. Άλλωστε η ίδια παραδέχτηκε ότι η συμμετοχή της στην ταινία την έβαλε στη διαδικασία να διαβάσει την Οδύσσεια κτλ. Αυτό είναι καλό, πολύ θετικό είναι αυτό. Άλλοι ασχολούνται με τέτοιες ταινίες ή τέτοιες παραγωγές και δεν ασχολούνται καθόλου να διαβάσουν το πρωτότυπο, από που δηλαδή πάρθηκε η ιδέα και το περιεχόμενο. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Στην Ιλιάδα λογικό είναι οι γυναίκες να έχουν συγκεκριμένο ρόλο, μικρό, γιατί αναφέρεται σε πόλεμο και τότε πολεμούσαν οι άντρες μόνο. Όχι ότι τώρα πολεμάνε πάλι, δεν πολεμάνε κυρίως οι άντρες, αλλά εντάξει τώρα πλέον και οι γυναίκες έχουν πολύ πιο ενεργό κοινωνικό και ακόμα και πολιτικό ρόλο. Γνωστό αυτό. Τότε δεν είχανε. Όσον αφορά την Οδύσσεια όμως, ο χαρακτήρας Πινελόπης έχουμε την αίσθηση ότι περιγράφεται αρκετά αναλυτικά. Είναι στο κομμάτι όσον αφορά πριν την επιστροφή του Οδυσσέα ο βασικός χαρακτήρας σε αυτό που γινόταν στο παλάτι του Οδυσσέα με τους μνηστήρες κτλ. Δεν νομίζουμε ότι υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας της Πινελόπης από την στην Οδύσσεια μάλλον. Προφανώς τώρα μια ταινία που γυρίστηκε τον 21ο αιώνα θα έχει εστιάσει περισσότερο σε κάποιους γυναικείους χαρακτήρες από ότι είχε εστιάσει ένα έπος το οποίο ανάγεται σε πάρα πολλά, τουλάχιστον 1000 χρόνια και πλέον, πριν
από τα έτη κοινής φρονολόγησης, πριν από την έλευση του ιδρυτή της χριστιανικής θρησκείας.

Τώρα, τοπική επικαιρότητα, ξεκινάμε με λακωνικό τύπο. Παγκόσμιοι Πάρνωνας και Μαλαίας στο ακροτήριο. Και επίσημα η ένταξη στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Οι προοπτικές για ένα ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Και όντως, επειδή ρωτήσατε διάφοροι τι είναι αυτό το απόθεμα βιόσφαιρας. Τώρα, υποτίθεται ότι υπάρχει μια θεσμική θωράκιση μέσω αυτής της διαδικασίας για να μην γίνουν καταστροφές περιβαλλοντικού χαρακτήρα ή επενδύσεις επίσης αντιπεριβαλλοντικού χαρακτήρα στον Πάρνωνα

εξελέγει ομόφωνα πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Χρήστος Λαμπρόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου και αναπληρωτής περιφερειάρχη και αρκάς βέβαια. Και συμμετέχουν πολλοί, κάποιοι για ευδιάκριτους και σαφείς λόγους και κάποιοι άλλοι γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Και έχει και επιστημονικό βέβαια, έχει και επιστήμονες που συμμετέχουν εννοείται στην Επιτροπή. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Με την πρώτη ματιά φαίνεται λίγο δυσλειτουργικό αυτό, φαίνεται λίγο στα χαρτιά, να δούμε τι δράσεις θα ανακοινώσει, τι έργα θα εντάξει, αν θα εντάξει κάτι, ή θα είναι και αυτό θα είναι ακόμα μία επιτροπή για το φαίνεστε. Και τελικά να δούμε αν θα προστατευτεί όντως ο Πάρνωνας και το ακροτήριο Μαλαία, κυρίως ο Πάρνωνας, από διάφορες, ξέρετε τι, επενδύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάρχει και το θέμα με το τραγικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Τρίπολης Σπάρτης, που βέβαια είναι προχθεσινό. Δυστυχώς έτσι είναι. Στη σημερινή εποχή της ταχύτητος και της αλλαγής της ατζέντας, η ανθρώπινη ζωή είναι φτηνή, όσον αφορά βέβαια την αναφορά της στα μίντια, έτσι. Φτηνή και πολύ εύθραυστη. Ζώνη χαμηλής παραβατικότητας στα καλύβια για το Υπουργείο Προπό. Υπουργείο Προπό, ωραίο. Η επιδερμική ανάγνωση απάντηση για την κατάσταση στην κοινότητα. Προστασία του πολίτη είναι το Προπό, αν έχει τα πορεία. Ελευθερία της Καλαμάτας. Προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Αγορά. Αύξηση παραγωγής και μείωση τιμής ελαιολάδου. Και το θάρρος της Μεσσηνίας. Αποκαταστάσεις ζημιών στη Μεσσηνία από τις φυσικές καταστροφές. Παρεμβάζει 10 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια. Άρα εκλογές που θα έχουμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή.

0: σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
2: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
7: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
2: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
7: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Για 20 περίπου λεπτά ακόμα θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Αργότερα, λίγο μετά τις 2, Arcadia Sports Show με τον Χρήστο Καρνέζη. Πρωινός Μοριάς. Η Ελλάδα βλέπει από ψηλά. Γιατί, γιατί θα μου πείτε. Γιατί τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη γη εχθές ο Hyperion, η Hyperion GR1, ο πρώτος ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Στις 17 Ιουλίου ξεκινάει το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Στις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου θα γίνει αυτό. Πολύ μεγάλη διοργάνωση για την Πελοπόννησο. Ίσως η σημαντικότερη μαζί με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το κομμάτι της Επιδαύρου βέβαια είναι το, αυτό που αφορά την Πελοπόννησο. Το Κογκρέσο φρενάρει τα F-35 στην Τουρκία. Καλά, εντάξει, ναι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θα δούμε, θα δούμε. Μην βιάζετε να προκαταλάβετε τι θα κάνει το Κογκρέσο.

Αυτό που φαίνεται ότι θα μπλοκαριστεί θα είναι το εμπάργκο στην Ισπανία κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτό είναι πιο πολύπλοκο. Λοιπόν, τώρα στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadia938.gr μπορείτε να δείτε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ και κυρίως την άγρια καταδίωξη που έγινε στο Άργος. Καταδίωξη γεωταχή από αστυνομικές δυνάμεις. Ο οδηγός του γεωταχή εμβόλησε τα περιπολικά, πυροβολήθηκε και συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί, βέβαια, γιατί δεν έπρεπε να πυροβολήσουν.

λοιπόν, αυτό είναι που λέμε κινηματογραφική συσσαγωγικά καταδίωξη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα λοιπόν, αστυνομικοί της ΟΠ και Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος στην περιοχή του Άργους. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο προφανώς και επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών της οχημάτων, καθώς και τα ίδια τα υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, το γιοταχή κινήθηκε με επικίνδυνο τρόπο και τελικά το όχημα ογκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλησε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενο σε μαντρότυχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άντρα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου και νοσηλεύεται. Στη διαδρομή διαφυγής του πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως προβλέπεται. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας. Κατά τα λοιπά, συνεχίζονται οι καθαρισμοί πρανών στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα λέει θα συνεχίσει τις κινητοποίησεις και θα εκθέσει την κοροϊδία. Αναφέρεται βέβαια στην ένταξη του Πάρνωνα στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO μαζί με το ακροτήριο του Μαλέα. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επαγγελματική σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ Τρίπολης. Επίσης, εχθές ανακοινώθηκαν οι ειδικότητες και ο τρόπος εισαγωγής στη ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ Τρίπολης, δηλαδή τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που επίσης υπάγεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πρώην ΟΑΕΔ, αν μπερδεύεστε. Η Παγκοσμιακή Ένωση συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, και τον ενημέρωσε για τα προβλήματα της Γορτινίας και κυρίως για την κατάσταση του εθνικού δρόμου Τρίπολης Πύργου. Παραμένουν σε αναστολή ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας σε σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων και για το 2027. Από σήμερα, τριήμερο εκδηλώσεων στο πάρκο Φιλοδένδρο στην Τρίπολη από την ομάδα επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού. Το τριήμερο των εκδηλώσεων έχει τίτλο «Κραυγή για το περιβάλλον», περιλαμβάνει διάφορες δράσεις. Και γενικά έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και στην Πελοπόννησο. Το Σάββατο ξεκινάει το φεστιβάλ Ναυπλίου στο Παλαμίδι με μουσικοθεατρικό έργο. Το Street Food Festival Καλαμάτας έρχεται σε λίγες μέρες, το δεύτερο Street Food Festival Καλαμάτας, το οποίο σε αντίθεση θα λέγαμε, μάλλον έχει και συναυλίες στο πρόγραμμά του, όχι DJ, συναυλίες. Αλλά έχει και είσοδο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Διεξάγεται στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής της Καλαμάτας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται φυσικά για αυτό το σκοπό, όπως και της Τρίπολης, που είναι στο Μερκοβούνι, αν απορείτε που είναι, και χρησιμοποιείται τώρα για άλλους λόγους, στη δυτική παραλία της Καλαμάτας αυτά. Ο κύριος Γιάννης Τρουπής ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος φορέα που έβγαλε ανακοίνωση για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια χθες το απόγευμα. Μεταξύ άλλων είπε ότι οι νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την Αρκαδία, η αγορά των drones, γενικά η αγορά, όχι ότι αγόρασε η Αρκαδία drones, η αγορά των drones, των μη επανδρομένων αεροχημάτων. Ότι είναι μια αγορά δυναμική και καλό είναι η Αρκαδία να παίξει ρόλο και σε αυτή με κάποιο τρόπο. Βέβαια,
ανακοίνωση. Είχαμε και από την, την Περιφερειακή Παράταξη Νέα Πελοπόννησος του κ. Τατούλη, όπου ηρωνεύτηκε τις απανωτές επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Αρκαδία και της ομάδας Αλήθειας, που είναι κυβερνητικά στελέχη βέβαια, και αυτή πλέον είναι στην Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, δύο εξ αυτών. Είπε ότι ο κ. Δένδιας ήταν ο τελευταίος που ήρθε να επισκεφτεί. Και επειδή ο κύριος Δένδιας προχτές χαρακτήρισε τον κύριο Βλάση, τον υφυπουργό και βουλευτή Αρκαδίας, ακίνητο φρουρό της Αρκαδίας, ο κύριος Στατούρης δεν έχασε την ευκαιρία και σχολίασε ότι αν ο κύριος Βλάσης είναι ο ακίνητος φρουρός, τότε η Αρκαδία μοιάζει περισσότερο αφρούρητη από ποτέ. Και αυτό δεν ήταν και πολύ κομψό, γιατί ο κύριος Βλάσης χθες είχε τα γενέθλιά του. Λοιπόν, τι λέγαμε, το δεύτερο Street Food λοιπόν, Festival με Καλαμάτας είναι 17-19 Ιουλίου. 17-19 Ιουλίου όμως, στο πλαίσιο του Τρίπολης Festival, τέλος πάντων, του πολιτιστικού καλοκαιριού, εμείς θα έχουμε χρησιμοποιήσει ελληνικούς όρους, του πολιτιστικού καλοκαιριού της Τρίπολης, έχουμε το Rock Festival στο προαύλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου. Τις ίδιες μέρες, 17 έως 19 Ιουλίου, που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπως θα έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Ελπίζουμε οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές για όλους, και σε Καλαμάτα και σε Τρίπολη και αλλού. Τώρα τη θερινή περίοδο, όπως ξέρετε, όλα τα Σαββατοκυριακά, Παρασκευό Σαββατοκυριακά, έχουν εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Άλλες ανώτερου πολιτιστικού χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν συγκρίσεις, δεν είναι όλα τα ίδια, και άλλες κατώτερου πολιτιστικού χαρακτήρα. Ή αν θέλετε πιο λαϊκού σε εισαγωγικά, με την κακή έννοια πολιτιστικού χαρακτήρα. Ο καθένα διαλέγει και παίρνει. Υπάρχει και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το οποίο έχει ξεκινήσει κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Κυριακή, είτε στο μεγάλο ανοιχτό θέατρο της Επιδαύρου είτε στο μικρό, γιατί ας πούμε τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχει, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου, είναι μια συναυλία με τον Κωνσταντίνο Βίτα που διασκευάζει λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, παρακαλώ. Κωνσταντίνος Βίτα, εκπρόσωπος της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε και σήμερα? Θα κλείσουμε με ανάλυση. Μη φανταστείτε τίποτα πολύ βαρύ, αλλά να δούμε για ποιο λόγο έρχονται στην Πελοπόννησο, ήρθανε και στην Αρκαδία και γενικώς δίνεται βάρος στην Πελοπόννησο από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση βέβαια. Και όταν λέμε για Πελοπόννησο, εννοούμε την όλη τη γεωγραφική περιοχή που καλείται Πελοπόννησος, όχι μόνο την περιφέρεια Πελοπόννησου. Είναι προφανές πως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει διαχείριση κρίσεως στη Μεσσηνία κατά κύριο λόγο, αλλά και στους όμορους νομούς, που θεωρείται ότι έχει πάτημα ή ερίσματα ένα νέο πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Και στην Αρκαδία θεωρείται ότι υπάρχει σαμαρικός πυρήνας, και στη Λακωνία, ακόμα και στην Αργολίδα. Την ίδια στιγμή, κόμματα όπως η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ εστιάζουν σε περιφέρειες όπως η Αχαΐα, όπου το ΠΑΣΟΚ για πολλά χρόνια την είχε κάστρο, στην πορεία όμως κάποια στιγμή έγινε και ροζ λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Και στο μεταξύ ψάχνουν όλοι για άτομα για τα ψηφοδέλτια, προσπαθούν να προσελκύσουν νέα πρόσωπα, άφθαρτα που λέμε, και βέβαια θα υπάρξουν και αποκλεισμοί στα εδρεωμένα κόμματα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αποκλεισμοί. Δεν θα υπάρξουν προκρίσεις κάποιων που θεωρούνται δεδομένοι ότι θα είναι υποψήφιοι. Τώρα, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα? Να πούμε για την Αρκαδία. Εδώ όλοι ρωτάνε και πώς θα κινηθεί ο Πέτρος Στατούλης.
ο οποίος έχει μεγάλο, ακόμα μεγάλη εκλογική επιρροή στην Αρκαδία. Και ο Στατούλης, άλλοι λένε ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά αν κάνει κόμμα, άλλοι λένε ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και άλλοι δεν λένε τίποτα. Άλλοι λένε ότι θα συνεργαστεί με τον Πέτρο Τατούλη, ο Πέτρος Τατούλης. Είναι σε κάθε περίπτωση, το ένα είναι βέβαιο, ότι για να συνεργαστεί έστω και ατύπωσο ο κύριος Τατούλης με κάποιο κόμμα στις εθνικές εκλογές, θα πάρει την υποστήριξη αυτού του κόμματος ή κάτι άλλο για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, που είναι το 28.

όπως διαβάζουμε σε αθηναϊκά μέσα, σύνθετο όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το τοπίο στην Αρκαδία μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Τη γνωστή υπόθεση, μην την αναφέρουμε πάλι. Ο οποίος δεν έχει κανείς ιδέα τι θα κάνει, αν θα κάνει κάτι πολιτικός. Και θεωρείται δεδομένη η υποψηφιότητα του στην Ελλάς, στην αριστερή συμπάταξη, του Χρήστου Στάικου, ο οποίος είναι και ένας από τα 300 πρόσωπα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άλλωστε ήταν υποψήφιος και με το ΣΥΡΙΖΑ και είχε βγει δεύτερος. Και μια δυσάρεστη τώρα είδηση που δεν ξέρουμε αν θα έχει και συνέπειες. Ο νεαρός που ακούσατε ότι πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Αργολίδας είναι εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε αλλάζει και ο στόχος, ή αν θέλετε αλλάζει και η διαδικασία της ΕΔΕ, όχι ΕΔΕ, της έρευνας της αγγελικής, εφόσον μιλάμε για θάνατο ουσιαστικά. Και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και τίποτα άλλα γεγονότα. Ελπίζουμε όχι. Σε αυτό το σημείο εμείς θα σας αφήσουμε. Τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την εκπομπή, τη ζωντανή εκπομπή Αρκαδία Νέα 38 από τον Γιώργο Λιόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Ναοστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Σπορτσό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνώρισε αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνέλησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε 11 συλλήψεις μεταξύ άλλων για απάτη, υπόθεση ναρκωτικών, πλαστογραφία και μετάθεση πινακίδων ήταν το αποτέλεσμα ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στην Αρκαδία. Αντιπροσωπεία της Παγκοσμιακής Ένωσης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου, με πρώτο το ζήτημα της Εθνικής Οδού 74. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-27. Οι επιβάτες των τρένων του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη στο Πάρκο των Φιλοδένδρων με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα με αφορμή την ένταξη στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας. Στις 7 το απόγευμα, τα εγγένεια των νέων γραφείων της κομματικής οργάνωσης Μεγαλόπολης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που βρίσκονται επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα 5 στον πρώτο όροφο.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Χωρίς ανάσες συνεχίζει την προετοιμασία του Αστέρα Άκτο στην Τρίπολη με τους Αρκάδες να δουλεύουν σε υψηλούς ρυθμούς. Κόντρα στην Γκένκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, την Μπέρσχοτ, την Σπάρτα Ρότερνταμ και την Ντεν Χαγκ, τα φιλικά του Αστέρα Άκτο στην Ολλανδία. Ο Αλέξανδρος Κάτι Καρίδης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Αστέρα.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια?
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι?
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Οπότε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει καθημερινά η Stoiximan.gr.

Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Αστέρα Actor με όλα τα καινούργια πρόσωπα, με το πρώτο μέρος να διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και με φούλο ρυθμούς, καταλαβαίνει κανείς πλέον, τελείωσαν οι διακοπές για όλους. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία με προπονήσεις στο βοηθητικό της ομάδας. 18 Ιουλίου θα αναχωρήσει ο Αστέρας Actor για την Ολλανδία. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε χτες, τα πρώτα 4 φιλικά θα διεξαχθούν επί ολλανδικού εδάφους.

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο γήπεδο των εγκαταστάσεων όπου θα κάνει την προετοιμασία του Αστέρας Άκτορ. Πέμπτη, λοιπόν, 23 Ιουλίου, αντίπαλος η Γκένκ. Η Γκένκ που έχει έναν γνώριμο σε μας παίκτη της τάξης της, τον διεθνή Κωνσταντίνο Καρέτσα. Τερμάτισε 7η στη Jupiler Pro League του Βελγίου, στην κορυφαία κατηγορία, ενώ έφτασε και μέχρι τους 16 του Europa League. Δεύτερος αντίπαλος στις 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, θα είναι η Bershot, η οποία αγωνίστηκε στην Challenger Pro League, στην δεύτερη κατηγορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Στην κανονική περίοδο του την περσινή χρονιά έφτασε στην τρίτη θέση, έπαιξε στα play-off ανόδου, δεν κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία. 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, Σπάρτα Ρότερνταμ, Αστέρας Άκτορ. Η Σπάρτα Ρότερνταμ που αγωνίζεται στην Eredivisie, την πρώτη κατηγορία του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, πέρσι τερμάτισε στην 10η θέση. Και ο τελευταίος αντίπαλος επί Ολλανδικού εδάφους, την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο Αστέρας Άκτορ θα παίξει με την Den Haag. Η Den Haag που κατέξε το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, εξασφάλισε την απευθείας άνοδό της στην Eredivisie, στην κορυφαία κατηγορία. Αυτά λοιπόν είναι, αυτές μάλλον είναι οι τέσσερις αντίπαλες ομάδες του Αστέρα Άκτορ στα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους. Και βέβαια θα επιστρέψει η ομάδα, θα υπάρξουν φιλικές αναμετρήσεις και επί ελληνικού εδάφους.

Ένα φιλικό που ήδη έχει ανακοινωθεί είναι για τις 12 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στο Αγρίνιο. Ο Αστέρας Άκτορ θα παίξει αντίπαλος με τον Πανετολικό. Θα υπάρξουν και άλλα παιχνίδια βέβαια, φιλικά, μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία.

Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι θα ξεκινήσουν νωρίτερα φέτος οι επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ, καθώς θα πάρει μέρος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει εκδώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τα μονά παιχνίδια αυτού του δεύτερου προκριματικού γύρου θα διεξαχθούν στο διάστημα μεταξύ 17 και 19 Αυγούστου. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς δεν θα είναι για τη Στίχημαν Super League, αλλά για το κύπελο Ελλάδας. Πιθανή αντίπαλοι του Αστέρα Άκτορ θα είναι σίγουρα ομάδες από την Super League 2, όπως προβλέπετε, ξαναλέμε, από την προκήρυξη, ένας προκριματικός γύρος πριν τη League Phase.

Την άλλη εβδομάδα είναι προγραμματισμένη να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League, 16 Ιουλίου. Και όπως είπαμε, οι ρυθμοί της προετοιμασίας είναι έντονοι και δυνατοί, έτσι ώστε την φετινή αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αστέρα Άκτορ στην 20η συνεχόμενη παρουσία της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να μην επαναλάβει την πολύ κακή περσινή χρονιά.

Έχει μπει το νερό στα βλάκια λοιπόν στην πρώτη ομάδα, όπως δήλωσε και ο Γιώργος Αντωνόπουλος προχτές στην πρώτη επίσημη προπόνηση της ομάδας. Δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, θα υπάρξουν προσθήκες κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή. Σε λίγο θα ξεκινήσει την προετοιμασία της και η ομάδα Β. Σιγά σιγά θα έχουμε ανακοινώσεις βέβαια και για την ομάδα γυναικών με νέο προπονητή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, ένα πολύ έμπειρο τεχνικό στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών. Θα πορευτεί ο Αστέρας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και μιλάμε βέβαια για τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη, ο οποίος έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Έχει εμπειρία από τη συμμετοχή του με την ομάδα του Δικεφάλου στο Women's Champions League. Έχει διατελέσει βοηθός και πρώτος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Πέρσι ήταν στον πάγκο του Όφη, ενώ έχει παρουσία στον Κυλικισιακό και στο Φίνικα Πολύχνης στο ποδόσφαιρο ανδρών. Ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα και επισήμως από την ΠΑΕ Αστέρας και στην πρώτη δήλωση ο νέος προπονητής ομάδας γυναικών ανέφερε χαρακτηριστικά το γεγονός ότι ο Αστέρας Τρίπολης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του κατάφερε να πρωταγωνιστεί στην Α' Εθνική, δείχνει τη δυναμική, την νοοτροπία και την ταυτότητα της ομάδας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν. Σε συνέχεια αυτού του πλάνου μου έκανα την τιμή να μου ζητήσουν να γίνω μέρος της ομάδας. Όλοι μας, αθλήτρες, τεχνικό επιτελείο, διοίκηση και φίλαθλος κόσμος, να κάνουμε αυτό που χρειάζεται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι με αξιοπρέπεια και υγεία πάνω απ' όλα.

Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο νέος προπονητής της ομάδας γυναικών, σιγά σιγά θα πάρουν σειρά οι ανακοινώσεις των παικτριών που θα ενισχύσουν το ρόστερ της ομάδας, και οι πληροφορίες μας λένε ότι οι παίκτριες που θα έρθουν πραγματικά θα δώσουν το κάτι το παραπάνω, με πολλή εμπειρία, με παρουσία στην εθνική ομάδα γυναικών, με τον στόχο να είναι σαφής, νομίζω, όπως και κάθε χρονιά, να γίνεται το ένα βήμα παραπάνω από την ομάδα γυναικών. Πέρυσι, θυμίζουμε, τερμάτισε στην ιδιαίτερα τιμητική τρίτη θέση του πρωταθλήματος της ΑΕθνικής και βέβαια έπαιξε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σήμερα είναι και η μέρα με πάρα πολλές ειδήσεις στον χώρο του μπάσκετ. Είναι η μέρα κληρώσεων και μεταγραφών. Ανακοινώθηκαν δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές από μια μεταγραφή για τους δύο αιώνιους αντιπάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Την αρχή έκανε ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Γιάμπουσέλε, ο οποίος άφησε το NBA για να συνεχίσει στην Ευρώπη και στον Παναθηναϊκό την καριέρα του. Πριν από λίγο και στο πλαίσιο της παρουσίασης χορηγού της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι δύο πρόεδροι της ομάδας και της νέας φανέλας ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Μοντέρο, ο οποίος άφησε τη Βαλένθια και θα συνεχίσει μάλλον στον Ολυμπιακό. Και οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι πλέον έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό τοπίο, σε όλη την Euroleague. Αυτά λοιπόν, θα πούμε στο δεύτερο μέρος περισσότερα και για τις κληρώσεις, με συγχωρείτε, όπως είπαμε, για το Basketball Champions League, εκεί όπου το ελληνικό μπάσκετ θα εκπροσωπηθεί από ΑΕΚ, Περιστέρη, Προμηθέα και Κόλοσσο. Και βέβαια, μιας και αναφερόμαστε στο μπάσκετ, αναμένεται και πολύ, έχουμε σήμερα μάλλον και την κλήρωση του EuroCup, εκεί όπου θα παίξουν ΠΑΟΚ και Άρης. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, σε λίγο ας πούμε όλους τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, είναι σε εξέλιξη η κλήρωση του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ και Άρης, που και αυτοί πλέον με νέες διοικήσεις και επενδυτές, αναμένεται να κάνουν πολύ αίσθητη, ας το πούμε έτσι, την παρουσία τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και βέβαια θα αναφερθούμε και στο Μουντιάλ, που χτες πράγματι, πώς να το πούμε τώρα, τι να πούμε, κέρδισε η φανέλα, κέρδισε ο Μέση, η Αργεντινή έκανε μια απίστευτη ανατροπή κόντρα στην αξιόμαχη Αίγυπτο και πήρε την πρόκριση στους 8. Η Ελβετία ήταν αυτή που χρειάστηκε τη διαδικασία, δραματική διαδικασία των πέναλτι, για να αποκλείσει την Κολομβία. Έτσι λοιπόν γνωρίζουμε και τα τέσσερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Οι αγώνες ξεκινούν από αύριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία του Μουντιάλ. Θυμίζουμε ότι ο τελικός θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου.

το σκόρερ του Ερμή Μελιγούς στο πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας και οι πληροφορίες μας λένε ότι στο άμεσο μέλλον ο Πανθυρατικός θα ανακοινώσει και άλλες μεταγραφές. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν Σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always Σερβιέτες 2 σημεία δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service.

0: με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λουίς Φερνάντες γυρίζει.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει η stoiximan.gr.

Είπαμε είναι μέρα κληρώσεων μπάσκετ σήμερα. Να δούμε τι έβγαλε στο Champions League η κληρωτίδα. Ξεκινάμε με τον Προμηθέα, ο οποίος και τον Κολοσσό θα παίξουν και οι δύο ελληνικές ομάδες στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την Βιέννη, ο Κολοσσός την Μανίσα. Πρώτο παιχνίδι του Προμηθέα στην Πάτρα, ενώ η ομάδα της Ρόδου θα παίξει εκτός έδρας στην Τουρκία το πρώτο παιχνίδι. Η ΑΕΚ τώρα θα είναι στον ίδιο όμιλο με την Σομπατέλη από την Ουγγαρία, την Άντβερπ από το Βέλγιο και την νικήτρια του πρώτου προκριματικού τουρνουά. Το Περιστέρι έχει σαφώς πιο δύσκολο έργο. Θα βρει μπροστά του την ισπανική Μούρθια, την ιταλική Βαρέζε και την Μπάμπεργκ από την Γερμανία.

Είναι σε εξέλιξη η κλήρωση για το Euro Cup, εκεί που θα παίξουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εδώ βέβαια να πούμε και κάτι άλλο, ότι η EuroLeague ανακοίνωσε χτες ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2027-2028, το πρωτάθλημα της EuroLeague, η Λίγκα θα αποτελείται από 24 ομάδες, δύο εκ των οποίων θα προκριθούν από το EuroCup. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι μπορούν και μέσω του EuroCup να διεκδικήσουν τον προβιβασμό τους, ας πούμε, τη συμμετοχή τους στην EuroLeague, τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Ενώ βέβαια δεν ξεχνάμε ότι η EuroLeague εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να δίνει wild card στις ομάδες όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο. Και πλέον αλλάζει, θα λέγαμε, η όλη φιλοσοφία της EuroLeague. Μπαίνουμε στην εποχή του franchise. Τι σημαίνει αυτό? Franchise αποκαλούνται και οι ομάδες στο NBA. Θα υπάρχουν περισσότερες ομάδες με μόνιμη θέση στο πρωτάθλημα της EuroLeague. Και βέβαια στο σημείο αυτό να πούμε ότι μία προϋπόθεση για να μπει ένα franchise σε μια κλειστή λίγα όπως θα είναι η EuroLeague θα είναι συν της άλλης και η πόλης, δηλαδή σίγουρα θα έχει μάλλον η EuroLeague συμφέρον στο να εκπροσωπείται και η Θεσσαλονίκη στην EuroLeague. Μέχρι το 27-28 λοιπόν θα έχουμε, πέραν των 13 ομάδων που αποτελούν τους μέτοχους της λίγκας και αυτοί θα γίνουν franchise, αναμένεται να δούμε 8 νέες ομάδες μέχρι τη σεζόν 2027-2028.

Πριν πάμε στα του Μουντιάλ, να κάνουμε μια έτσι στάση στο χώρο των τοπικών πρωταθλημάτων. Σήμερα έχουμε την Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την άνδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΑΕΚ Τρίπολης, ενώ στις 12 Ιουλίου, την προσεχή Κυριακή, το πρωί στις 11, θα έχουμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Απόλλωνα Τυρού. Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στο Πνευματικό Κέντρο του Τύρου.

Και χτες είχαμε, πριν πάμε στο Μουντιάλ, προκριματικά, πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αραράτ Ρίγα 2-0, Ζάλγκυρις Δρίτα 1-1, Λίγκορ Ρεντ Ιμπς Ίντερ Κλάμπ Εσκάλδες 3-1, Σάμπα Μπακού The New Saints 2-0, Βαρδάρ Σκοπιών Κουόπιο 0-2, Φλωριάνα Σάμρο Κρόβερς 2-0, Μπάνια Λούκα Λεύσκη Σόφιας 1-1, Τρέφιόρι Λάρν 0-1, Κλάξκρικ Μπίσεν 2-1 και Βίκινγκουρ Γκιόρ 1-0. Είχαμε και δύο παιχνίδια για το Conference League, πρώτο προκριματικό, Στράζεν Φιωρίτα 1-0, Ελμπασάν Μπάτε Μπορίσοφ 1-1. Τέσσερα παιχνίδια σήμερα για τον πρώτο προκριματικό του Champions League. Στις 6 η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία έπαιξε πέρσι στο Champions League, στη φάση του, στη League Phase, αντιμετωπίζει την Σουτιέσκα από το Μαυροβούνιο. Στις 7 η Εστονική Φλόρα κόντρα στην Ιμπέρια από τη Γεωργία. Στις 8 η Βίντεμπσκ από τη Λευκορωσία υποδέχεται την Κραϊόβα από τη Ρουμανία. Στις 8 επίσης η Πετροκούμπ από τη Μολδαβία κόντρα στην Εγνάτια από την Αλβανία. Τρία παιχνίδια και για το Conference League. Στις 7 η Ζήρα από το Αζερβαϊτζάν κόντρα στην Τορπέντο Κιουταΐση από τη Γεωργία. 8.30 η Νόμαντζ από την Ουαλία κόντρα στην Μπάλκανη από το Κόσοβο. Και στις 8.30 επίσης η Ντίνβερ Τάγκε από το Λουξεμβούργο κόντρα στην φιλανδική Ήλβ. Χθες μέχρι το 79 διαφαίνεται ότι θα διαγραφόταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη για το Μουντιάλ, μιας και η Αίγυπτος είχε προηγηθεί με 2-0 της Αργεντινής, με τον Ιμπραχήμ να ανοίγει το σκορ στο 15, τον εξαιρετικό τερματοφύλακα των Αιγυπτίων, τον Σουμπίρ, να αποκρούει πέναλτι του Μέση στο 21ο λεπτό. Στο 58 ο Ζήκο σκόραρε για την Αίγυπτο τον γκολ, όμως ακυρώθηκε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Κάνει νοήματα εδώ ο Ιχολήπτης. Κοίτα, ήταν πάτημα. Ότι ήταν πάτημα ήταν. Ο Ζήκο πέτυχε κι άλλο γκολ που μέτρησε στο 67ο λεπτό μετά από έναν εξαιρετικό συνδυασμό των παιχτών της Αιγύπτου. Είχαμε φτάσει μέχρι το 78, διαγραφόταν η έκπληξη. Ο Ρομέρο, μετά από πάσα του Μέση, έκανε το 1-2. Στο 83 ο Μέση με σούτ μέσα από την περιοχή το 2-2. Στο 92 ο Φερνάντεθ έδωσε την πρόκριση στην Αργεντινή. Και θα λέγαμε πρωτόγνωρες σκηνές, με το Μέση να μην μπορεί να σταματήσει να κλαίει, το ίδιο και στην κερκίδα. Μια τρομερή ανατροπή για την Αργεντινή που πήρε το εισιτήριο για τη φάση των 8. Κάτι που έκανε αργότερα τα ξημερώματα και η Ελβετία κόντρα στην Κολομβία, σε ένα παιχνίδι που θα λέγαμε δεν διεκδίκησε και πολλές δάφνες ποιότητας. Στα πέναλτι λοιπόν, με 4-3 οι Ελβετοί πήραν το εισιτήριο για τη φάση των 8.

Και βέβαια. Εντάξει, λογικό να το πούμε. Πολλές διαμαρτυρίες από τους Αιγύπτιους κατά του διαιτητή. Μάλιστα, τόσο προπονητής, ο Χασάν, παλιός μας γνώριμος από το περασμάτο από τον ΠΑΟΚ, όσο και ο Ζήκο που πέτυχε το δεύτερο γκολ, είπαν, να το πούμε έτσι πολύ απλά, ότι ο διαιτητής βοήθησε την Αργεντινή, χαρακτήρισαν στημένο το Μουντιάλ και ότι οι αρμόδιοι θέλουν να κερδίσουν το Μουντιάλ η Αργεντινή. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η φάση των 16, τα τέσσερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Αύριο στις 11, Γαλλία-Μαρόκο. Υπάρχει φαβορί εδώ. Την Παρασκευή, Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Και ξημερώματα Κυριακής στις 12, Νορβηγία-Αγγλία. Και στις 4, Αργεντινή-Ελβετία. Είναι τα τέσσερα μονά παιχνίδια, οι τέσσερις προημιτελικοί. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο παίζει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία παίζει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Και στα ημιτελικά, οι δύο ημιτελικοί θα είναι ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκο με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο και ο νικητής Νορβηγία-Αγγλία με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Οι δύο ημιτελικοί που θα γίνουν ο πρώτος στις 14 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός, Τετάρτη 15 Ιουλίου, επίσης στις 10, ο μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής στις 12, στις 19 Ιουλίου, ο μεγάλος τελικός 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ.

Πάμε στο κουπόνι στοίχημα.gr. Δεν έχουμε παιχνίδια για το Μουντιάλ, έχουμε όμως μακροχρόνια στοιχήματα για τον νικητή της διοργάνωσης. 8 αντίπαλοι έμειναν, 2,70 η Γαλλία, 4,50 η Ισπανία, 5,20 η Αργεντινή, 5,90 η Αγγλία, στο 15,50 η Νορβηγία, στο 32 το Μαρόκο, στο 35 το Βέλγιο, στο 37 η Ελβετία. Για τον πρώτο σκόρερ της οργάνωσης, ο Μέση που έχει 8 γκολ στο 2.15, ο Εμπαπέ που έχει 7 στο 2.40, ο Χάλαντ που επίσης έχει 7 σε απόδοση 8, με συγχωρείτε, ο Χάρι Κέιν έχει 6 γκολ σημειώσει, είναι σε απόδοση 9. Αυτή είναι η πρώτη τετράδα των πιθανών σκόρερ.

Στο κουπόνι της Τίχημαν μπορείτε να βρείτε και διπλή ευκαιρία στο νικητή διοργάνωσης, δηλαδή για Γαλλία ή Ισπανία στο 1.72, για Αργεντινή ή Γαλλία στο 1.80, για Αγγλία ή Γαλλία στο 1.87, για Γαλλία ή Νορβηγία στο 2.27, Αργεντινή ή Ισπανία στο 2.42, Γαλλία ή Μαρόκο στο 2.42, Βέλγιο ή Γαλλία στο 2.45, Αγγλία ή Ισπανία στο 2.55, Αργεντινή ή Αγγλία στο 2.75 και πάρα πολλά άλλα.

Έγινε γνωστή και η όμιλη Παοκτιάρη στο Eurocup. Πάμε να δούμε. Ο ΠΑΟΚ με αντιπάλους Μονακό, Μπασάκ Σεχίρ, Μανρέσα, Ουλμ, Ρώμα, Λιέτ Καμπέλης και Μπάλκαν Μπόντεβγκραντ. Η αντίπαλη του Άρη, Λεμάν, Χάπο Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Δερτόνα, Ρόστοκ Σίγουλφς και Ρίγκα Ζέλη. Από εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, σε πολύ λίγο το Δελτίο Ειδήσεων. Να ευχηθούμε σε όλους σας να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνόησε τον αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και της παρόδιας βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία της Παγορτινιακής συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου με πρώτο ζήτημα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη, στο πάρκο των Φιλοδέντρων, με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα, με αφορμή την ένταξη του όρου στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορου στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Την απόκτηση του επιθετικού Βαγγέλη Αντωνάκη ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανθυρατικού.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Εσύ το πωλείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο!
13: Είναι ποίημα.
14: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
15: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
16: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
15: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
16: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
15: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
16: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
1: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
0: Αυτόν πάρε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο κοντά.
1: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
0: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
1: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
10: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο

0: eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνόησε τον αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και της παρόδιας βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία της Παγορτινιακής συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου με πρώτο ζήτημα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη, στο πάρκο των Φιλοδέντρων, με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα, με αφορμή την ένταξη του όρους στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορ στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Την απόκτηση του επιθετικού Βαγγέλη Αντωνάκη ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανθυρατικού.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
3: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Κύριε.
3: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Πρέπεινα.
3: Έλα βρε Γιάννα, για μένα, για τον πατερούλη.
2: Πρέπεινα. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

0: Κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
4: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
3: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
4: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
3: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
4: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.

0: φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα κατεβάζουμε το στήθο. Σούσε και τη Λίτα! Εκπληκτικό γκολ από το νέο τη Λίτα. Κοντάξατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσε μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δεις τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξία.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
3: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
3: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Να χτες σε σκέφτηκα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνόησε τον αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και της παρόδιας βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία της Παγορτινιακής συναντήθηκε με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου με πρώτο ζήτημα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη, στο πάρκο των Φιλοδέντρων, με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα με αφορμή την ένταξη του όρους στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορος στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Την απόκτηση του επιθετικού Βαγγέλη Αντωνάκη ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανθυρατικού.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Άγρια καταδίωξη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Άργος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οδηγού Γιοταχή που αγνόησε τον αστυνομικό έλεγχο εμβολίζοντας περιπολικά. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, περισσότερα στο arcadia938.gr. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και της παρόδιας βλάστησης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με ανακοίνωση. Αντιπροσωπεία της Παγορτινιακής συναντήθηκε με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, προκειμένου να ενημερώσει για τα σημαντικά προβλήματα του τόπου, με πρώτο ζήτημα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πύργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στην ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Τρίπολης και στα 7 τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Οι επιβάτες στο τρένο του πολιτισμού διοργανώνουν από σήμερα τριήμερο εκδηλώσεων στην Τρίπολη, στο πάρκο των Φιλοδέντρων, με θέμα «Κραυγή για το περιβάλλον». Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών, προγραμματίζουμε συγκεντρώσεις, αποκαλύπτουμε την κοροϊδία. Αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνωνα, με αφορμή την ένταξη του όρου στο δίκτυο αποθεμάτων βιόσφαιρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Σε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Αστέρα Άκτορου στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα. Την απόκτηση του επιθετικού Βαγγέλη Αντωνάκη ανακοίνωσε η διοίκηση του Πανθυρατικού.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος καιρός στο υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 4071 35.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
8: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Flashback 938 με το DJ.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα.

0: το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Πάει,
2: έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Πρέπει να.
2: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
3: Πρέπει να. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
10: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
9: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
10: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
9: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942-4071-35.
10: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα I Car Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

0: να δούμε το εξή. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέτρα του Πασουλίδου δεν είναι τίποτα και βαλιά.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
9: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει. Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη Γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
6: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του Κλαρίνου, του Ζήση Τσολακίδη.
5: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
6: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
5: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη Γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Πες. Θες ή δε θες.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Αγροτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοβουνίων διοργανώνει για 21η χρονιά τη γιορτή Σκόρδου την Κυριακή 12 Ιουλίου.
3: Ελάτε να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια των Γιώτας Γρίβα, Σωτήρη Κούνα και Γογός Μουστόγιαννη. Στους σκοπούς του κλαρίνου του Ζήση Τσολακίδη.
2: Σερβιρώνται καλοψημένα κρέατα, παγωμένες μπύρες, αναψυκτικά και φυσικά δωρεάν άφθονη σκορδαλιά.
3: Για 21η χρονιά γιορτάζουμε, διαφημίζουμε και στηρίζουμε το Σκόρδο, διατηρούμε την παράδοση και βραβεύουμε τους καλύτερους παραγωγούς της περιοχής μας.
2: Τηλέφωνο συμμετοχής διαγωνισμού 6942 407135.
3: Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στη γιορτή Σκόρδου στα Λιθοβούνια. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.